και αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

μπορείς, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, χάγελα και στη ψυχή σου μια

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, για το έχει αυτοκίνητο, στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαία Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδέεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού. Ελεύθερος με όρους αφαιθήκε ο 7ος κατηγορούμενος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα. Στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσινικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στις περιοχές όπου βρίσκεται ο Σικέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδέονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, κατέληψαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονται προς εμπορικά πλοία που κινούνταν σε διεθνή ύδατα. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υποσημείο από στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το πλήρωμα του καινού φορτίου πετρελοφόρου αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία. Αμερικανικό αεροσκάφος το εξουδετέρωσε, εκτοξεύοντας έναν πύραυλο στο μηχανοστάσιο του πλοίου, εμποδίζοντας το μεταδεξαμενό πλοίο να φτάσει στο Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και με επανδρωμένα αεροσκάφη. Η CENTCOM διέψευσε ότι χτυπήθηκε το αρχηγείο και η αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Τα ξημερώματα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας προχώρησαν στις αναχέτηση εχθρικών πυράβλων και με επανδρωμένων αεροσκαφών. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν τα ξημερώματα και στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σταματήσει τις συνομιλίες εδώ και μερικές ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται αδιάλειπτα. Πρόσθεσε ότι κανείς δεν γνωρίζει που θα οδηγήσουν οι συνομιλίες, επαναλαμβάνοντας όμως το μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι ήρθε η ώρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να κάνει συμφωνία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Από χθες άρχισαν οι προαγωγικές και απολύτερες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στη τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή της Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Οι πολίτες απαντούν πώς θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές με κυρίως συνέστημα και κριτήριο την προοπτική σε ποσοστό 54%, με ανησυχία και ασφάλεια το 21%, με θυμό και τιμωρία το 11% και με επιβράβευση το 8%. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς 7 βουλευτές γνωστοποίησαν την ανεξαρτητοποίησή τους με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Εφία Χτσιόγλου, Θεανό Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσέιν Τζεϊμπέκ. Πλέον στη Νέα Αριστερά παραμένουν 4 βουλευτές. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η ανεξάρτητη. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν λυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, σχολιάζοντας την απόφαση των βουλευτών και στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κ. Σακελαρίδη τόνισε ότι πρόκειται για μια ανακουφιστική και απελευθερωτική κίνηση, ώστε να προχωρήσουν, όπως είπε, τα πράγματα παρακάτω. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάδας από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως είπε, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
1: Θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό ένα σημείο. Μετά. Και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα συνυπάρξουμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει ο Αλέξης Τσίπρας στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Συνεχίζει να δυναμητήσει το κλίμα στη Χαραλέου Τρικούπη. Το ανοιχτό παράθυρο που άφησε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία του Πασόκ με το κόμμα Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις σε τέτοια θέματα που μετά θα πρέπει να τις εξηγούμε, σχολίασε ο Κώστας Κανδαλίδης.
2: Αν το Πασόκ έρθει δεύτερο, δεν μπαίνει σε καμία κυβέρνηση. Σε καμία. Η εποχή δεν επιτρέπει να κάνουμε δηλώσεις που μετά σε τέτοια θέματα να πρέπει να τις εξηγούμε.
3: Να θέλει διόρθωση.
2: Δεν επιτρέπεται.
0: Αυτό που δεν είπε ο Χάρης Δούκας είναι ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνουν τον πόνους, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να κερδίσουν το Μητσοτάκι πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ, σχολίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Αυτό που δεν είπε ο Δούκας είναι το εξής, ότι βάσει του εκλογικού νόμου σύμπραξη δύο κομμάτων δεν παίρνει τον πόνους, δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Άρα για να κάνουν σύμπραξη και να πάνε να κερδίσουν το Μητσοτάκι πρέπει να καταργηθεί το κόμμα που λέγεται Πασόκ.
0: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Σε ανάρτηση, το Πρωθυπουργός κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απόσχουν και τους πολίτες να ενημερωθούν για αυτή τη θεσμική αλλαγή που αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γεωταχή όχημα στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το τρίχρονο παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαΐα Κυριακού. Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή τρεις κατηγορούμενοι από τη Βόρεια Ελλάδα, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κατοικών περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες που είχαν το ρόλο του υπαρχηγού, οι δύο εκ των οποίων είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης. Ελεύθερος με όρους αφέθηκε ο 7ος κατηγορούμενος. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Στην Καλαμάτα, η 39χρονη που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της και καθομολογέν δράστη δεν είχε κάνει καταγγελία για δοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού, διευκρινίζεται από το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, πρόσωπα από το περιβάλλον της είχαν εκφράσει ανησυχία, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους. Επιπλέον, η ελληνική αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων και λοιπόν αποδεικτικών στοιχείων προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο δράστης πέρασε το κατόφλι των δικαστήριων. Χθες το μεσημέρι και ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Έχουμε 3.850 συλλήψεις για ενδοικογενειακή βία τους πρώτους 4 μήνες του 2026, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επεσήμανε πως τα περιστατικά που κάποτε συνέβαιναν συνεχώς και καθημερινά πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά.
5: Έχουμε 3.850 συλλήψεις τους πρώτους 4 μήνες το 2026, 3.850 συλλήψεις.
3: Για ενδοοικογενειακή βία.
5: Ναι, από 6.500 καταγγελίες.
3: 3.850 συλλήψεις.
5: Ναι, και κάποιες εκατοντάδες από αυτούς είναι στη φυλακή προφυλακισμένοι.
0: Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Καραμπόλα ενός φορτηγού, ενός περιπολικού και περισσότερων από 20 άλλων οχημάτων συνέβη χθες το μεσημέρι στην Αντίμπ της Νοτιοανατολικής Γαλλίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 37 άτομα. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωση, ο οδηγός του φορτηγού φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Το φορτηγό που μετέφερε μηχανήματα εργοταξίου και κινούνταν σε κατηφορικό δρόμο χωρίς φρένα, συγκρούστηκε αρχικά με ένα περιπολικό και στη συνέχεια με άλλα 22 οχήματα. Ο οδηγός συνελήφθη και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ για τα αίτια του τροχαίου έχει ξεκινήσει έρευνα. Προφυλακίστηκε ο ένας εκ των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν για την ένοπλη επίθεση σε κατάστημα της Συμπατησίων, όπου τραυματίστηκε ένας υπάλληλος κινητής τηλεφωνίας. Ο 30χρονος κατηγορουμένος αρνήθηκε ότι πυροβόλησε τον 39χρονο υπάλληλο, επιρρύπτοντας ευθύνες στον τέταρτο εμπλεκόμενο που διαφεύγει τη σύλληψη. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό
7: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφισης, αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκοντος των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων και μένει να φανεί αν θα προχωρήσει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μια ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει ενόψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μοντεμόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ, με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί πρόωρα. Νοκάουτ για τον Ντόρση που υπέστη την οντίτιδα. Οι Πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο μάτς, ενώ ο Κώστας Λούκας που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Αναχωρεί σήμερα από την Ελλάδα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού Γιάκοπ Νίστρουπ, ο Δανός τεχνικός θα επιστρέψει για την επίσημη παρουσίασή του. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πρώτη της μεταγραφική κινήση με τον Αλεξάνδρο Τζούπκοφ που θα ενισχύσει ποιοτικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της πρωταθλήτριας Ελλάδας. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει εδώ και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Είναι η ιστορία. Η ιστορία του George Allen.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 92,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιράωδο προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο τόσο από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα ΚΤΕΛ, όσο και από την Πέτρου Ράλι προς την Παραλιακή, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος, και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στη λεωφόρο Σχιστού, στη Βεϊκού στο Γαλάτσι, στην Αττική Οδό και στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι επαναλλακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Από τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές Ιουλίου, το πιθανότερο αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες ζωφυλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους αλλά και προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτόριο Ειδήσεων, η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες ζωφυλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023 σε εφορία και κέντρο έσπραξης ασφαλιστικών οφειλών, δηλαδή χρέη που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αν και το σχετικό νομοσχέδιο θα παραμείνει υποδιαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προετοιμάζονται ήδη από τώρα, καθώς δεν θα αρκεί μία απλή αίτηση, αλλά θα πρέπει να προνοήσουν να έχουν άμεσα διαθέσιμο τουλάχιστον το ποσό της πρώτης δόσης που θα κληθούν να καταβάλουν με βάση τη διάρκεια της ρύθμισης που θα επιλέξουν. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ακινητοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Εν τω μεταξύ, οι δυνάμεις του Ισραήλ συνέχισαν εχθές βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο παρά τις υποσχέσεις ότι οι εχθροπραξίες θα σταματούσαν από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών που φιλοξενούν νέες συνομιλίες ανάμεσα σε διπλωμάτες των δύο χωρών. Τροχιά με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιοταχή αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η νέα δημοσκόπηση του ΣΚΑΙ και της ΠΑΛΣ. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάς 15,5%, στη τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5% και η Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργό, με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7%, ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Κατατέθηκε στην Βουλή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η πρόταση αφορά αρκετούς τομείς, μεταξύ αυτών το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και η αξιολόγηση στο δημόσιο. Συνάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στη 1 μετά το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Χιλιομόδη Κορινθίας.
3: Γιατρέ μου.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
5: Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα, Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου, και τώρα αρχίζει η ενημερωτική πρωινή εκπομπή Πρώτη Ματιά.

Από τώρα και μέχρι τις 10 θα είμαστε κοντά σας, σχολιάζοντας τα θέματα της επικαιρότητας, κρίνοντας και συζητώντας, αν θέλετε, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας, είτε αυτά προκύπτουν εδώ στον τόπο μας, στη Ζάκυνθο, είτε έρχονται από την Αθήνα, την Ελλάδα και τον κόσμο ευρύτερα. Τετάρτη λοιπόν σήμερα 3 Ιουνίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Οσία Ιερία και τον Άγιο Ιπάτιο τον Μάρτυρα, εορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιέρια, Ιερία, Ιπατία, Ιπατιούλα και Πατούλα. I felt the knife in my hand and she left no more. Πολλά και σημαντικά τα γεγονότα σήμερα που καταγράφουμε στον ημεροδείκτη μας. Ξεκινάμε με το έτος 323 π.Χ. όταν ο Μέγας Αλέξανδρος στα βάθη της Ασίας ασθενεί ξαφνικά εκεί στην πόλη της Βαβυλωνίας και βεβαίως από εκεί αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον πιο έναν από τους πλέον ένδοξους στρατηγούς στρατηλάτες της Οικουμένης. Το 1889 στις Ηνωμένες Πολιτείες μια μεγάλη καινούργια ανακάλυψη που ουσιαστικά έφερε, ήταν το έναυσμα της εκβιομηχάνησης του δυτικού κόσμου, αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά. Οι πρώτοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μεγάλων αποστάσεων ολοκληρώνονται λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μήκος 14 μίλια, δηλαδή περίπου γύρω στα 25 χιλιόμετρα. Είναι μια εξέλιξη πολύ σημαντική και από τότε καταλαβαίνετε πόσο άλλαξε ο κόσμος μας έως τις μέρες μας. Το 1908 εδώ στη γειτονιά μας στην Πάτρα θεμελιώνεται ο υπέρλαμπρος ναός του Αγίου Ανδρέα. Το 1923 ο αμφιλεγόμενος ηγέτης Μπενίτο Μουσολίνι που ξεκίνησε από την αριστερά και το Σοσιαλιστικό Κόμμα για να καταλήξει στη δεξιά και στις φασιστικές εκείνες κινήσεις που έφεραν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παραχωρεί δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες για τις δημότικες εκλογές. Και το 1965 έχουμε τον πρώτο περίπατο στο διάστημα από τον Αμερικανό αστροναύτη Edward White, ο οποίος βγαίνει από το Θαλαμίσκο και περπατά στο διάστημα για 20 περίπου λεπτά, συνδεδεμένος με το διαστημόπλιο με ένα απλό σχοινί ασφαλείας.

Μεγάλος είναι ο θόρυβος και πολύ αρνητική κριτική γίνεται για την κατάσταση που επικρατεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο. Οι φωτογραφίες πλέον κάνουν τον γύρο του κόσμου. Πολύ σύντομα θα τις δούμε να δημοσιεύονται και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Είδαμε χθες παραστατικά την αποκλειστική αυτή φωτογραφία που δημοσίευσε ο Ερμής και στο διαδίκτυο και στον έντυπο τύπο, που δείχνει εκατοντάδες τουρίστες να συνοστίζονται στους διαδρόμους γύρω από το μεγάλο αυτό κτίριο του αεροδρομίου και να περιμένουν υπομονετικά μέσα στις ώρες να περάσουν στον έλεγχο των διαβατηρίων. Ένας έλεγχος ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε υπόψη μας, διαρκεί περίπου 10 λεπτά για τον κάθε ένα επιβάτη. Όταν λοιπόν έχουμε μία πτήση 300 ατόμων, αντιλαμβάνεται ότι χρειαζόμαστε 3.000 λεπτά, δηλαδή περίπου 20 ώρες για να ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος. Καταλαβαίνετε τι μεγάλη ταλαιπωρία υπάρχει και το ερώτημα είναι ότι από καμία πλευρά δεν διαφαίνεται μια οριστική πρόταση για το πώς θα έρθει το αδιέξοδο. Πώς θα φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο ώστε να γίνονται οι έλεγχοι όπως γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Λείπουν αστυνομικοί, λείπουν υπάλληλοι της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας, λείπουν υπάλληλοι της Fraport. Κανείς δεν μιλάει και κανείς δεν δίνει τον τόνο του προβλήματος. Οι μόνοι που διαμαρτύρονται είναι οι Εγγλέζοι. Υπάρχει ήδη και μια σοβαρή παρέμβαση του υποπροξενείου εδώ στη Ζάκυνθο. Αλλά επίσημα κανείς δεν μιλά. Είναι αυτό που λέμε, το έχουμε το πρόβλημα, το κρύβουμε κάτω από το χαλί και περιμένουμε έναν απομηχανή στο Θεό να το λύσει. Μα γίνονται αυτά στις μέρες μας.

Η κάθε μια υπηρεσία από την πλευρά της κατηγορεί την άλλη. Θεωρούν πολλοί ότι λείπουν αστυνομικοί. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι δουλειά της Fraport, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν συμβάλλει η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Ένα τρίγωνο το οποίο πρέπει να λύσει το πρόβλημα, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βεβαίως, έντρομοι είναι τώρα αυτή την περίοδο, ειδικά οι ξενοδόχοι και οι εκπρόσωποι των μεγάλων τουροπερέδρων, καθώς θεωρούν ότι αυτού του είδους η ταλαιπωρία θα έχει αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη του τουριστικού ρεύματος. Αν δηλαδή αρχίσουν και φτάνουν οι πληροφορίες στις χώρες καταγωγής των τουριστών ότι για να πάνε στη Ζάκυνθο χρειάζονται 20 ώρες να κατέβουν από το αεροπλάνο και να πάρουν τις βαλίτσες τους, καταλαβαίνετε ότι όλοι θα στραφούν σε άλλους τόπους προορισμού για να κάνουν τις διακοπές τους.

Βλέπετε, μπαίνουμε σταδιακά στο βαθύ καλοκαίρι και το ένα μετά το άλλο τα προβλήματα ξεσπούν και χθες είχα μια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, της εταιρείας εκείνης, η οποία είναι υπερφορτισμένη όχι μόνο με τη διανομή του νερού αλλά και με την διαχείριση των αποχετευτικών λιμάτων, και οι πληροφορίες που αντλήσαμε από αυτή τη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα όσα σήμερα καταγράφονται στον τοπικό τύπο και ιδιαίτερα στην εφημερίδα Ερμής, δεν είναι και πολύ αισιόδοξες. Υπάρχει έντονα σοβαρός προβληματισμός εξαιτίας του γεγονότος ότι κάποια χρήματα τα οποία ανέμεναν να έρθουν στη Ζάκυνθο για να κατασκευαστεί αυτό το νέο δίκτυο αποχέτευση του Τσιλιβή, αυτά τα χρήματα ούτε ήρθαν ούτε προβλέπεται να έρθουν και τα προβλήματα παραμένουν πολύ έντονα. Η ΔΕΙΑΣ φαίνεται ότι δεν διαθέτει τα οικονομικά μέσα για να αναλάβει ένα τέτοιο μεγάλο ρίσκο και να αρχίσει τα έργα στην περιοχή. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο φοβούνται πάρα πολύ είναι ότι τα γνωστά φαινόμενα της ρήπανσης, ειδικά στην περιοχή του Τσιλιβή, μάλλον θα τα δούμε να επαναλαμβάνονται, εάν και εφόσον βεβαίως δεν έχουν επιτυχία αυτές οι πρώτες παρεμβάσεις που έγιναν εκεί από τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ, οι πρώτες επιδιορθώσεις των δικτύων. Μακάρι να μην έχουμε τα αρνητικά αυτά φαινόμενα των προηγούμενων ετών. Μακάρι να πάνε όλα κατευθείαν, κανείς δεν θέλει να δει τον τόπο του να κυλιδώνεται από τέτοιου είδους φωτογραφίες και εικόνες και προβλήματα, αλλά όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά για να μπουν σε μια σειρά, να μπουν σε μια τάξη, χρειάζονται έργα, χρειάζονται χρήματα και όλα αυτά πρέπει να γίνουν την αμέσως επόμενη ημέρα αφότου κλείσει η τουριστική περίοδος και όχι βέβαια τότε που ξεκινά η επόμενη τουριστική περίοδος. Και βέβαια, για να πούμε και το στραβού το δίκιο, πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχει γενικότερα μια δημοσιονομική στενότητα. Αυτή την περίοδο, από τον Μάρτιο και μετά, φαίνεται ότι και η κυβέρνηση κεντρικά έχει κλείσει λίγο τις τρόφιγες. Φαίνεται ότι χρήματα τα οποία είχαν δοθεί υποσχέσεις ότι θα έρθουν για διάφορα έργα δεν φτάνουν στην αυτοδιοίκηση. Υπάρχει μια αγωνία, αλλά φαίνεται ότι και οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες, δεν διαθέτουν την άνεση των οικονομικών εκείνων που είχαν τα προηγούμενα χρόνια για να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους. Λένε κατά κόρον οι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι οφείλονται αυτή την περίοδο πάρα πολλά χρήματα στην ΔΕΙΑΣ από καταναλωτές και από επιχειρήσεις που δεν εξοφλούνται. Και είναι προφανές ότι δεν εξοφλούνται γιατί πολύ απλά είτε οι καταναλωτές είτε οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ταμιακά διαθέσιμα. Είναι αυτό που λέμε ότι ενός κακού πύρια έπονται όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία πληθωρισμού όπου τα πάντα αυξάνονται και τα χρήματα, τα εισοδήματα, οι μισθοί, οι συντάξεις παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Καταλαβαίνετε ότι ξαναμοιράζεται η τράπουλα, ξαναμοιράζεται το εισόδημα και εκεί φαίνεται ότι κάποιοι θα βγουν χαμένοι. Προφανώς το τελευταίο που σκέφτεται να πληρώσει ένας καταναλωτής ή ένας επιχειρηματίας είναι τη ΔΕΙΑΣ όταν έχει να αντιμετωπίσει πολύ πιο πιεστικές δαπάνες, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο αποτελεί μια βραδιβλική νάρκη για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, όσο οι τιμές των καυσίμων και όσο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος διατηρούνται σε αυτά τα πολύ υψηλά επίπεδα τα τελευταία 3 χρόνια.

Και να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, ότι έτσι όπως είναι τώρα πλέον δομημένο το σύστημα, όταν μια επιχείρηση που είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί με το ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών, εισπράξεων και δηλώσεων, μπορεί να εισπράττει χρήματα, αλλά τα χρήματα αυτά εξανεμίζονται, χάνονται σε πάρα πολλές εισφορές, πάρα πολλούς φόρους, πάρα πολλές επιβαρύσεις, και χάνονται μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα κατά έναν τρόπο που πολλές φορές δεν παίρνουν είδηση οι ξενοδόχοι και επιχειρηματίες πότε εισέπραξαν και πότε δαπάνησαν αυτά τα χρήματα. Είμαστε σε μια περίοδο όπου το κράτος προσπαθεί και έχει επιτύχει να είναι ο πρώτος συνέτερος της κάθε μιας μικρής, μεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης, ο πρώτος που θα εισπράξει τα αναλογούντα φόρους, τέλη και τα σχετικά, και από εκεί πέρα ό,τι μένει θα μοιραστεί σε όλους τους υπόλοιπους, μεταξύ αυτών βεβαίως και των ίδιων των επιχειρηματιών. Ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτή την ώρα που μιλάμε πολλοί επιχειρηματίες που αδυνατούν να βρουν χρήματα να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους, να πληρώσουν το ρεύμα, να πληρώσουν έξοδα συντήρησης, φρεσκαρίσματα, ελεοχρωματισμούς και όλα τα σχετικά που είναι απολύτως απαραίτητα για να ξεκινήσουν το καλοκαίρι, να ξεκινήσουν να υποδέχονται τουρίστες.

Εμάς δεν μας αρέσει να ισοπεδώνουμε τα πράγματα. Ξέρουμε ότι κάθε μια περίπτωση επιχείρησης με την άλλη είναι ξεχωριστή. Ξέρουμε όμως ότι οι ανθυρές επιχειρήσεις, οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αυτό που λέμε στην οικονομία οικονομίας κλίμακας, δηλαδή πολύ συμπιεσμένα κοστολόγια, κάτι που δεν συμβαίνει με τις μικρές επιχειρήσεις. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο ανταγωνιστική η θέση των μεγάλων επιχειρήσεων από εκείνες οι οποίες είναι υποχρεωμένες κάθε μήνα να μετρούν το ταμείο τους για να δουν αν τους φτάνουν τα χρήματα για να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες τους.

Και αν υπάρχει ένα παράπονο τους τελευταίους μήνες που το ακούμε από πολλές πλευρές της κοινωνίας να φτάνει ως εμάς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, είναι ότι για μετά από πολλά χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις νιώθουν να είναι ασφιχτικά αποκλεισμένες από το δημόσιο χρήμα, αποκλεισμένες από τις τράπεζες, αποκλεισμένες και από τις χρηματοδοτήσεις. Τα μεγάλα πακέτα, τα χρήματα τα πολλά πάνε σε ένα πολύ μικρό αριθμό πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και εκεί βεβαίως χάνεται η μπάλα, καθώς κανείς δεν ξέρει πόσα από αυτά γίνονται παραγωγικές επενδύσεις και πόσα διοχετεύονται σε τρίτες επιλογές.

Να μιλήσουμε για μια καλή, παρήγορη θα λέγαμε, εξέλιξη που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για πρώτη φορά φαίνεται ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτό το φοβερό έγκλημα που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια σε τουριστικά νησιά. Αυτό το έγκλημα με τη χρήση των τετράτροχων μηχανών, των επικίνδυνων τετράτροχων μηχανών που ακούν στο όνομα γουρούνες και οι οποίες έχουν γίνει αιτία να σκοτωθούν, να πεθάνουν δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες τουρίστες όλα αυτά τα χρόνια. Ένα εμπόριο στην ουσία, ένα εμπόριο ζωής και θανάτου, το οποίο γινόταν πάντα κάτω από τη μύτη και κάτω από το βλέμμα της πολιτείας, η οποία είτε δεν ήθελε είτε δεν μπορούσε να παρέμβει. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα έχω μια νέα εξέλιξη και όσοι πλέον θα μπορούν να οδηγούν μια τετράτροχη μηχανή τύπου γουρούνα, θα πρέπει πριν από όλα να διαθέτουν ένα δίπλωμα οδήγησης το ποδηλάτου 5 χρόνια μετά αφότου αυτό εξεδόθη. Ως εκ τούτου αυτό σημαίνει ότι ένας Άγγλος τουρίστας, ο οποίος δεν έχει ανέβει ποτέ του ούτε σε ποδήλατο, δεν θα μπορεί να παίρνει μια γουρίνα και να σκοτώνεται στους δρόμους, στα χαντάκια, στις πλαγιές και στις παραλίες.

Άργησε πολύ η πολιτεία να δει το πρόβλημα, όπως πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να βλέπει και άλλα προβλήματα τα οποία εξελίσσονται με τεράστια, με πολύ μεγάλη ταχύτητα και δεν τα προλαβαίνουμε. Αυτός ο αριθμός που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες πρωτοσέλιδο στον Ερμή, ότι στη Ζάκυνθο κυκλοφορούν επαγγελματικά 900 σκάφη, τα οποία τα περισσότερα είναι μικρά βαρκάκια, τα οποία μισθώνονται στους τουρίστες που δεν γνωρίζουν από θάλασσα, δεν γνωρίζουν από ναυσιπλοεία. Αυτό είναι πάλι ένα άλλο επικίνδυνο φαινόμενο που θα πρέπει να δει η πολιτεία πώς θα το αντιμετωπίσει. Όχι έτσι, δίνουμε μια άδεια και από εκεί πέρα όποιος πνιγεί, πνίγει και όποιος σωθεί, ας σωθεί. Η πολιτεία έχει πάντα μοναδικό σκοπό να προστατεύει την υγεία, την ασφάλεια, την περιουσία, την τιμή και τα δικαιώματα του κάθε Έλληνα πολίτη, σύμφωνα πάντα με το Σύνταγμα.

Και προφανώς και μετά από αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να δουν και οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν φέρει χιλιάδες γουρούνες και τις μισθών εδώ στο νησί μας, τι θα κάνουν όλα αυτά τα τετράτροχα οχήματα τα οποία ίσως σε λίγο καιρό να μην μπορούν να τα μισθώνουν τουλάχιστον με νόμιμο τρόπο. Αν τα μισθώνουν με παράνομο είναι δική τους ευθύνη, αλλά θα γνωρίζουν ότι θα υποστούν κάποια στιγμή κάποιες συνέπειες, διότι ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο και κάποια στιγμή θα φτάσει και σε αυτούς η τσιμπίδα του νόμου.

Το γύρο του διαδικτύου έκανε πριν λίγες μέρες ένα μικρό ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Ερμή αναφορικά με τα γενέθλια της γνωστής ζωγράφου Μαρίας Ζουζέ, αδερφής της γνωστής επίσης ηθοποιού Τζένι Ζουζέ. Γενέθλια τα οποία γιορτάστηκαν στο σπίτι της δεύτερης, στο Κρυονέρι, λίγο πιο πάνω από τον παιδικό σταθμό. Εκεί λοιπόν είχαμε βρεθεί και εμείς, είχαμε τη χαρά και την τιμή να γιορτάσουμε τα γενέθλια της Μαρίας Ζουζέ, τα οποία, ακούστε αγαπητοί φίλοι, είναι συγκινητικό. Είναι απόλυτα συγκινητικό. Η γυναίκα αυτή συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Ένας αιώνας ζωής, ένας αιώνας δημιουργίας, ένας αιώνας ταυτισμένος με ό,τι ωραιότερο και καλύτερο έδωσε η ζακυνθινή κοινωνία. Το λέμε αυτό διότι τέτοιους ανθρώπους δεν τους σεβόμαστε απλά, δεν τους αγαπούμε γιατί νιώθουν μια ιδιαίτερη συγκίνηση όταν μιλούμε μαζί τους, αλλά βλέπουμε ότι αυτοί είναι που κράτησαν όρθια τη Ζάκυνθο ακόμα και τα δύσκολα χρόνια τις κατοχές του εμφυλίου, το σεισμό του 53 έως τις μέρες μας. Και όπου και να πάμε, όπου και να σταθούμε, ξέρουμε ότι θα δούμε ένα έργο, ένα πίνακα της κυρίας Μαρίας Ζουζέ, φιλοτεχνημένος από την ίδια, και προσωπικά έχω τη χαρά και την τιμή να διαθέτω τέτοια έργα και στην προσωπική μου συλλογή και στο Μουσείο για τον Ογκοφόσχολο και στη Δημόσια Βιβλιοθήκη. Έχουμε έργα της Μαρίας. Όπου και να πάμε, η Μαρία Ρουσέα είναι πανταχού παρούσα. 100 χρόνια ζωής. Δίπλα στην άλλη, Ιθαλή, αδερφή της, την Τζέννη τη Ρουσέα, η οποία και αυτή χαρούμενη μας υποδέχτηκε στο σπιτικό της και μας έκανε τη χαρά και την τιμή να συνεορτάσουμε τα γενέθλια της Μαρίας. Όσοι θέλετε να δείτε λεπτομέρειες φωτογραφικές ή και λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την βραδιά εκείνη, το απόγευμα εκείνο που γιορτάστηκαν τα γενέθλια της κυρίας Μαρίας Ζουζέ, σήμερα δημοσιεύεται ένα μικρό αφιέρωμα στην εφημερίδα Ερμής.

0: Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία ξεκίνησαν, εμφανίζονται πλέον μαζί με, με την εκκίνηση της τουριστικής περίοδου. Χθες μας ήρθαν πολλές τηλεφωνικές καταγγελίες ότι η κατάσταση με το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη για πρώτη φορά ενέτη 2026 ήταν δύσκολη. Γιατί πολύ απλά, πέρα από το χρώμα των νερών του ποταμιού, είχαμε και μια πολύ έντονη δυσοσμία μετά τις απογευματινές ώρες. Το λέμε αυτό διότι το έργο το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Τα προβλήματα διαρκώς ανακυκλώνονται. Πρέπει να δουν τι θα κάνουν οι τοπικές αρχές. Και ξαφνικά προκύπτει και ένα θέμα εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Το ένα είναι αυτό που αφορά το αεροδρόμιο. Αυτό βεβαίως δεν αφορά ούτε το Δήμο ούτε την Περιφέρεια. Αφορά Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Φράπορ και Ελληνική Αστυνομία. Και το άλλο θέμα το οποίο προκύπτει εκεί στα ορεινά, όταν ξαφνικά διαπιστώθηκε ότι μια παραλία πολύ δημοφιλής, ειδικά εδώ για τους δικούς μας ντόπιους τουρίστες, ο Μακρύς Γυαλός έκλεισε. Διότι πολύ απλά υποχωρεί το έδαφος στην πλαγιά και έχουμε διαρκείς και συνεχείς κατολιστήσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια των λουωμένων. Βεβαίως υπάρχει το εξής οξύμορο. Εκεί ακριβώς που έχουμε την κατολίστηση, περνάει από πάνω ο δρόμος. Ήδη ένα μέρος, ένα τμήμα του δρόμου έχει βυθίσει, αλλά πάνω στο δρόμο, στο οδόστρωμα, δεν υπάρχει κανένα μέτρο προφύλαξης. Και διερωτάται κανείς, αν τη νύχτα, για παράδειγμα, κάποιος φυσικασμένος τουρίστας που δεν ξέρει πολύ καλά ότι εκεί υπάρχει μια κατολίστηση, πάει να κινηθεί στην άκρη του δρόμου, όπως πολλές φορές κάνουν όλοι όσοι δεν ξέρουν το τοπίο. Και ακριβώς για να μην κινδυνεύσει η ασφάλεια του, και αντί να πάει στη δουλειά του, βρεθεί στην παραλία και στη θάλασσα, τι θα συμβεί? Δεν θα πρέπει να το δουν συνολικά εκεί το θέμα? Δεν θα πρέπει ο Δήμος, γιατί μάθαμε ότι ο δρόμος αυτός ανήκει στο Δήμο. Δεν είναι επαρχιακή οδός, άρα δεν ανήκει στην περιφέρεια, ανήκει στο δημοτικό δίκτυο. Δεν θα πρέπει ο Δήμος να πάει να εξετάσει το θέμα, να βγάλει μια ανακοίνωση, να πει τι κίνδυνοι υπάρχουν στην περιοχή, έτσι ώστε να γνωρίζουμε και εμείς οι υπόλοιποι πώς θα προφυλαχτούμε. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ένας φωτεινός σηματοδότης στις νυχτερινές ώρες, ώστε να αποφεύγουν οι τουρίστες ή διερχόμενοι να περνάνε από το συγκεκριμένο αυτό σημείο που έχει υποχωρήσει ένα μέρος του οδοστρώματος. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να τα δει ο Δήμος και πρέπει να τα δουν οι αρχές και κυρίως η τροχεία και η αστυνομία, η οποία αυτή την ώρα είναι επιφορτισμένη να μεταφέρει το πρόβλημα στη δικαιοσύνη, διότι μάλλον μόνο με την παρέμβαση της δικαιοσύνης θα υπάρξουν εξελίξεις, διότι πολύ απλά δεν νομίζουμε ότι άλλος φορέας θα μπορέσει να τραβήξει αυτιά και θα μπορέσει να πείσει εκείνους οι οποίοι έχουν την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη ότι πρέπει να παρέμβουν στο πρόβλημα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Είναι 9:33 πρώτα λεπτά, δεύτερο μέρος της εκπομπής Πρώτη Ματιά. Αγαπητοί φίλοι, και αν πρέπει να σταθούμε σε ένα θέμα, είναι αυτό το οποίο πραγματικά εκφυνδίασε πολλούς, θα λέγει κανείς, η σπουδή των αρχών, να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το οποίο αναφύγεται πολύ συχνά και αντικατοπτρίζει την παθογένεια των διοικητικών υπηρεσιών του νησιού μας. Μιλάμε για το θέμα που έχει προκύψει με τους ιδιώτες υδρομεταφορείς. Αυτούς οι οποίοι πολλές φορές και εμείς όλοι τους αποζητούμε για να μας φέρουν ένα βιτίο νερό στο σπίτι μας, γιατί πολύ απλά και κάποιες ώρες, είτε γιατί έχουμε μια βλάβη στο δίκτυο, είτε για κάποιο άλλο λόγο, δεν δίνει νερό ο Δήμος και η ΔΕΙΑΣ. Έχουμε λοιπόν το εξής οξύμορο. Έχουμε μια διαμάχη η οποία ξεκίνησε με την υποβολή μουνήσεων μεταξύ υδρομεταφορέων που έχουν και γεωτρήσεις και ως εκ τούτου εκμεταλλεύονται το νερό της γης και το πουλάνε, και υδρομεταφορέων που έχουν απλά ένα όχημα και πάνε σε μια δημόσια ή ιδιωτική γεώτρηση, παίρνουν νερό και τη μεταφέρουν σε κάποιο σπίτι. Η ιστορία αυτή εξελίχθηκε κατά ένα τέτοιο τρόπο που τελικά πολλοί από αυτούς βρέθηκαν στα κρατητήρια. Άλλοι λομηνήθηκαν, μπήκαν στη διαδικασία της αυτοφόρου διαδικασίας και τώρα πλέον αντιμετωπίζουν τις όποιες κυρώσεις προβλέπει ο νόμος για αυτές τους τις δραστηριότητες. Έτσι, για μία ακόμη φορά μπήκε το ζήτημα. Τελικά, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν άδειες, είτε κάποιος να πάρει ένα βιτίο και να μεταφέρει νερό, είτε κάποιος να έχει μία γεώτρηση και να πουλάει νερό, ποιοι είναι αυτοί οι φορείς? Το θέμα λοιπόν ήρθε χθες στην ΔΕΙΑΣ, η οποία ως φορέας διαχείριστον του δημοσίου αποθέματος νερά, έχει κάθε λόγο να είναι υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση που επικρατεί γύρω μας. Μπαίνει λοιπόν το ζήτημα, και πολύ σωστά μπαίνει, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν πριν από εμάς για εμάς? Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λένε εσύ παίρνεις άδεια και ο άλλος δεν παίρνει άδεια? Με τι κριτήρια γίνεται αυτό? Γίνεται μια δημόσια διαβούλευση? Υπάρχει ένας ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός? Μπαίνουν τα στοιχεία στη διάβια, ή κάποιος αποφασίζει με κριτήρια εντελώς προσωπικά που κανείς μπορεί να τα αμφισβητήσει για την καθαρότητα και την εντυμότητά τους, ποιος θα πάρει άδεια και ποιος δεν θα πάρει? Εκεί λοιπόν έπεσε η βόμβα από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, ο οποίος είπε πολύ απλά ότι ακούστε να δείτε κάτι, εμείς δεν δίνουμε άδεια για βιτία, για υδρομεταφορές. Τις άδειες τις δίνει η Περιφέρεια Ιωνίων Νησιών και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Υδάτων. Και το δεύτερο ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Μπορεί κάποιος από εμάς να πάει αύριο το πρωί να υποβάλει ένα αίτημα στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Ιωνίων Νησιών και να πάρει μια άδεια υδρομεταφορέα?

Στην κοινή γνώμη όλα αυτά δεν ακούγονται ιδιαίτερα ευχάριστα, ούτε τα αντιμετωπίζει ο κόσμος με θετικές σκέψεις, και καλό είναι να ξεκαθαριστεί λίγο το τοπίο, διότι πολλά ακούγονται και πολλά λέγονται και πολλά βάζει ο κόσμος στο μυαλό του. Καλό είναι λοιπόν να ξεκαθαριστεί αυτή η υπόθεση, πώς και υπό ποιες συνθήκες και υπό ποιες περιποθέσεις κάποιος μπορεί να πάρει άδεια υδρομεταφορέα, έτσι για να μην συμβαίνει αυτό το μπάχαρο, όπου τελικά κατέληξαν αυτές τις μέρες καμιά δεκαριά υδρομεταφορείς να είναι στα κρατητήρια και να ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι και να ταλαιπωρούνται και οι επιχειρήσεις τους. Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά υπακούν στα κριτήρια που θέτει ο νόμος, και βεβαίως πάνω από τον νόμο δεν είναι κανένας, και κάτω από τον νόμο είναι υποχρεωμένοι να κάνουν όλοι τις δραστηριότητες για τις οποίες προβλέπονται σχετικές διαδικασίες.

Και επειδή οι εποχές είναι πονηρές, αγαπητοί φίλοι, θα σας διαβάσω σήμερα τι γράφει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Κύριο θέμα είναι κάτι για το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει ότι αποτελεί άλοθη για να γίνουν πολλά από εκείνα τα οποία δεν γίνονται σε άλλες περιόδους της δημόσιας ζωής μας. Τίτλος λοιπόν στο πρωτοσέλιδο σήμερα της εφημερίδας Τα Νέα: μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Και πιο κάτω έχουμε 5 μέτρα τα οποία κατά την εφημερίδα Τα Νέα σηματοδοτούν μια πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Και συγκεκριμένα, μια και το αναφέραμε, γράφει η εφημερίδα ότι για τα ακίνητα προβλέπεται επιστροφή ενοικίου σε περισσότερες με δώρο 2 ενοίκια στους δημόσιους λειτουργούς. Δίνονται φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Στους δικαστικούς έχουμε μισθολογικές προαγωγές όλων των λειτουργών της δικαιοσύνης που παραμέναν στάσιμοι λόγω έλλειψης καινών θέσεων. Έχουμε αναπροσαρμογές σε συντάξεις των στρατιωτικών. Και επίσης έχουμε και επιδόματα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου και ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους που είναι ευάλωτοι. Αυτά είναι τα μέτρα της κυβέρνησης που κατά την εφημερίδα Τα Νέα ουσιαστικά μυρίζουν εκλογές.

Έχει και πολλά άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα εφημερίδα Τα Νέα. Θα σταθούμε σε αυτά τα οποία αναφέρονται στις ανακατατάξεις στον χώρο της αριστεράς. Η Νέα Αριστερά, ένα κόμμα το οποίο θα λέει κανείς ήταν ένα από τα πολλά κόμματα που προέκυψαν από τον πάλι ποτέ ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Τίτλητες, λέει, λόγω Τσίπρα, έφυγαν μαζικά όλοι από το κόμμα της Νέας Αριστεράς και ένας-ένας, λέει, με τη σειρά θα πάνε στον κύριο Τσίπρα. Έχουμε και την παρέστηση της κυρίας Αξιόγλου. Πιο κάτω έχουμε πολιτικό παρασκήνιο. Ο Ντίλια χτυπάει πάντα τρεις φορές. Ο Πακεπέ, περιπέτεια τέλος για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Εδώ πρέπει να το πούμε, αγαπητοί φίλοι. Δύο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αθανασίου και ο κύριος Χατζηβασιλείου, απαλλάχθηκαν από τη δικαιοσύνη. Έκλεισε ο φάκελος, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν στοιχεία ικανά να παραπέψουν την υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη. Οι διεργασίες στους κόρπους του ΝΑΤΟ είναι ένα θέμα το οποίο επίσης θίγει στην ίδια πρώτη σελίδα η εφημερίδα Τα Νέα, με τίτλο «Στην Ευρώπη μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών με πυρηνικές κεφαλές». Σε περισσότερες χώρες, λένε, γράφει χαρακτηριστικά αυτό το οποίο έχουμε ήδη διαβάσει και αλλού, ότι η Αμερική παίρνει το στρατό της από την Ευρώπη. Υπάρχουν χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες και αξιωματικοί που υπηρετούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, φεύγουν, επιστρέφουν στις ΗΠΑ και αντικαθιστά αυτό το στρατό η Αμερική με μαχητικά αεροπλάνα, τα οποία φέρουν μεταξύ των άλλων και πυρηνικές κεφαλές.

Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή, τα γεγονότα, τα δυσάρεστα γεγονότα στη Νότιο Αλβανία ή στη Βόρειο Ήπειρο, εκεί που συγκρούστηκαν οι κάτοικοι με την ιδιωτική αστυνομία ή τον ιδιωτικό στρατό μιας κυοφορούμενης αμερικανικής επένδυσης για ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο. Εκεί λοιπόν έχουμε πολιτικές εμπλοκές, έχουν κατηγορηθεί αλβανικές αρχές ότι ουσιαστικά κλέβουν τις περιουσίες των κατοίκων, είτε αυτοί είναι βορειοπειρώτες Έλληνες δηλαδή, είτε είναι Αλβανοί, και όλοι μαζί φαίνεται ότι είναι σε μια διαδικασία σύγκρουσης με τις αρχές για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

Στην Καθημερινή υπάρχει επίσης στην πρώτη σελίδα το ζήτημα αυτό μιας νέας δημοσκόπησης από την εταιρεία Pulse για λογαριασμό του Sky, σύμφωνα με την οποία δημοσκόπηση εδραιώνεται στη δεύτερη θέση και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα τρίτα, με τα κόμματα που είναι αμέσως μετά. Το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας τα πάει καλύτερα από ό,τι τα πήγαινε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μίκρινε τη διαφορά του δευτέρου κόμματος με το πρώτο. Μπαίνει δυναμικά και στον χώρο των των προσώπων που έχουν τη δημοφιλία εκείνη για να είναι επόμενοι πρωθυπουργοί. Προφανώς αλλάζουν τα πράγματα και βεβαίως εδώ θα πρέπει να σας πω ότι, και θα το δούμε σε κάποιες άλλες εφημερίδες σε λίγα λεπτά, ότι σήμερα αναφέρεται με ιδιαίτερη ένταση στον Αθηναϊκό Τύπο η προοπτική να έχουμε μία ακόμα ανακοίνωση ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Είναι στο κέντρο της εφημερίδας μια μεγάλη, πολύ όμορφη φωτογραφία, ένα μαγευτικό τοπίο, νομίζω οι περισσότεροι θα έχετε περάσει από εκεί. Είναι το νησί της Δήλου, το ακατοίκητο μεν νησί της Δήλου, το οποίο κάποτε ήταν ένα εμπορικό κέντρο στην καρδιά του Αιγαίου και ουσιαστικά ένα μέλος της Αθηναϊκής Κοινοπολιτείας. Την εποχή εκείνη, όπου η Αθήνα δεν ήταν μόνο η γνωστή ισχυρή δημοκρατία, αλλά ήταν ένα κράτος το οποίο είχε πολλά νησιά και πολλές περιοχές γύρω από την περιφέρειά της, ως δείγμα μιας, ας το πούμε, μεγάλης δύναμης της εποχής. Γράφει λοιπόν σήμερα εφημερίδα ότι βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η Δήλος, ότι έχει παρατηρηθεί ότι σιγά σιγά τα νερά της θάλασσας αρχίζουν και πολιορκούν τα αρχαία μνημεία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει σημαίνει συνεγερμό στις αρχαιολογικές υπηρεσίες της χώρας.

Και φαίνεται ότι βάζει λίγο φρένο στις εξελίξεις στα θέματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου η Τουρκία. Μεταθέτει την ψήφιση του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα, ένας νόμος ο οποίος πολλοί εκτιμούν ότι θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στους επόμενους μήνες. Φαίνεται ότι αναβάλει την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον Οκτώβριο και πολύ πέρα, βεβαίως, στις ημερομηνίες εκείνης κατά την οποία θα γίνει η σύγκληση των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Προφανώς η Τουρκία διεκδικεί πολλά, θα ζητήσει πάρα πολλά στη διάρκεια αυτής της συνόδου. Θέματα όπως οι εξοπλισμοί, οι οποίοι έχουν παγώσει κυρίως από την Αμερική, η συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά θα μπουν επιτάπητος και βεβαίως δεν θέλει αυτή την περίοδο ειδικά να τεθεί στο στόχαστρο της ελληνικής πλευράς ότι με τα μέτρα που λαμβάνει, τους νόμους που ψηφίζει, ουσιαστικά δημιουργεί συνθήκες ενός νέου υβριδικού πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Στη ρότα των εκλογών λοιπόν και η απογευματινή σήμερα, κύριο θέμα, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμυρίων ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Περίπου αυτά τα οποία έγραφε η εφημερίδα Τα Νέα, αλλά με έναν άλλο διαφορετικό τόνο. Τα άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα είναι τα μνημεία, δεν είναι πια για πριβέ γλέντια. Υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες έχουν προκαλέσει πολλή συζήτηση. Έγινε ένα γλέντι, ένα κοσμικό γεγονός στο κάστρο της Πύλου, στο νιόκαστρο της Πύλου. Δεν ξέρω αν έχετε περάσει, ένα πανέμορφο κάστρο πάνω ακριβώς από την πόλη, μέσα σε πολύ, σε μια δασόδη περιοχή, και λοιπόν κάποιοι έστησαν ένα πάρτι. Τώρα, ποιοι έδωσαν την άδεια, πώς συνέβη αυτό, το ξέρουν οι ίδιοι. Καλό είναι βεβαίως να υπάρχει σεβασμός πάντα στην κληρονομιά, σε μνημεία του τόπου μας. Τώρα από εκεί και πέρα δεν πρέπει όμως να λείπει και η ζωή. Βεβαίως δεν θα ήταν τότε καλύτερο ένα πάρτι, αλλά μια θεατρική παράσταση, όπως για παράδειγμα έχουμε δει εμείς να γίνεται στο δικό μας το κάστρο εδώ στη Ζάκυνθο, στην Πόχαλη, πραγματικά νομίζουμε ότι είναι χάρμα αυθαλμό, και όσοι το ζήσαμε κάποια στιγμή ή όσοι το έχουμε ζήσει, νομίζουμε ότι το έχουμε απολαύσει δίχως

την πλατφόρμα, αυτό το λογισμικό, το Predator, με το οποίο έγιναν οι παρακολουθήσεις πριν μερικά χρόνια. Γράφει λοιπόν σήμερα η εφημερίδα των συντακτών να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από τη Βουλή και τη δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πουλήσε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είπε όμως αν το αγόρασε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Οι χειρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους.

Ο ελεύθερος τύπος επίσης προβάλλει τα μέτρα της κυβέρνησης. Τέσσερα μέτρα γράφει σε μεγάλο θέμα με τη φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη. Τέσσερα μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ. Πιο κάτω όμως έχει και μια δυσάρεστη είδηση. Στο 5% φίλοι μου ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το μήνα Μάιο. Προσέξτε, ξεκινήσαμε με 2,5, πήγαμε στο 3, πήγαμε στο 3,5. Φέτος έχουμε 5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό της ανόδου των τιμών που πλήττει κυρίως τους μισθοσυντήρητους και τους συνταξιούχους. Και πάνω ψηλά φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τίτλο «Αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030». Σε αυτό το σημείο αξίζει να διαβάσουμε αυτά τα οποία έχει υπογραμμίσει η εφημερίδα. Τι σημαίνουν αλλαγές στο Σύνταγμα? Πρώτο, δημιουργείται ένα νέο νομικό πλαίσιο για την ευθύνη των υπουργών και την εκλογή της ηγεσίας στη δικαιοσύνη. Δεύτερον, συνδέεται η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση στο δημόσιο. Και τρίτον, επιτρέπεται πλέον η ίδρυση ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

εφημερίδα Κόντρα έχει κύριο θέμα σήμερα τις εξελίξεις στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα». Γράφει ότι βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Και μια είδηση η οποία είναι αξιοσημείωτη, ότι ανακατατάξει το πολιτικό σκηνικό στη Βουλή, αγαπητοί φίλοι, σήμερα η δεύτερη πολιτική δύναμη, ποια νομίζετε ότι είναι, δεν είναι ούτε η Ελλάς, ούτε το Πασόκ, ούτε κανένα άλλο κόμμα, είναι η δύναμη των ανεξάρτητων βουλευτών, οι οποίοι έχουν φτάσει σήμερα στον αριθμό των 60.

Εστία σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο το οποίο θα συζητηθεί νομίζω με πολύ. Γράφει για αυτή την ιστορία με τον Ισραηλινό συνταγματάρχη Ντίλιαν, ο οποίος φέρεται να πούλησε το λογισμικό στην ΕΗ. Με τίτλο λοιπόν «Αιτία προκηρύξεως εκλογών», το τελεσίγραφο για τις υποκλόπες, γράφει η εφημερίδα «Πλήρη αθώωση, αντιτροπολογία για εξαγορά της ποινής φυλάκισης των 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος του Μαξίμου, απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης

Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων υπήρξαν διοικητές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ουσιαστικά μιλάει για έναν εκβιασμό, τον οποίο φέρεται να κάνει ο Ισραηλινός συνταγματάρχης προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να απαλλαγεί πλήρως των ευθυνών, τις οποίες έχει ήδη καταδικαστεί σε 126 χρόνια φυλακή. Και βεβαίως προφανές είναι ότι ένα τέτοιο τελεσίγραφο, όπως ακριβώς το λέει η Εστία, μάλλον είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί η όποια ελληνική κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο κάτω ένα άρθρο γνώμης του κυρίου Ευθύμιου Πέτρου με τίτλο «Εμείς τι κάνουμε για την Βόρειο Ήπειρο». Είναι σαφές, είναι γνωστό αγαπητοί φίλοι. Είναι δεικτική, θα λέει κανείς, η αμηχανία πολλών κυβερνήσεων, όχι μόνο της παρούσης, όταν χειρίζονται εθνικά θέματα. Τη μια δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε με τους Τούρκους, την άλλη δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε με τους Αλβανούς, με την άλλη δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε με κανέναν και στο τέλος χαμένη από αυτή την ιστορία είναι η ελληνική πλευρά. Η υπόθεση της Βορείου Ηπείρου είναι πάρα πολύ γνωστή. Εμείς θα σας πούμε μόνο ότι το 1914 είχε κηρυχθεί η αυτονομία και τότε έγινε ένας διεθνής συμβιβασμός, σύμφωνα με τον οποίο η αλβανική πλευρά θα αναγνώριζε πάντα την ελληνική μειονότητα και δεν θα πέτρεπε ποτέ σε κανένα να την θίξει, ούτε αυτή ούτε τα δικαιώματά της, για να μην υπάρξει αυτό που λέμε αυτονομία και ανεξάρτητο κράτος στην Νότιο Αλβανία. Όμως τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού έχουν πάει από το κακό στο χειρότερο και βλέπουμε ότι καθημερινά έχουμε επεισόδια, πολλά επεισόδια που ουσιαστικά θέλουν να θέσουν υποδιωγμό τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει ένα θέμα με τίτλο «Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων», με υπότιτλο «Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς πράσινης ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί, γράφει η εφημερίδα, να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Και για να μην υπερφορτωθεί το σύστημα, δίνουμε το πλεονάζο ρεύμα σε Βουλγαρία και Σκόπια, σχεδόν τσάμπα, και το επαναγοράζουμε όταν έχουμε έλλειμμα σε πολλαπλάσια τιμή. Είναι μεγάλο το θέμα με τις τιμές του ρεύματος και νομίζουμε ότι όποιοι το χειριστούν στο μέλλον, είτε από την πλευρά της κυβέρνησης, είτε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, θα πρέπει να το δουν εξ υπαρχής. Είναι γεγονός ότι το κόστος σήμερα του ηλεκτρικού ρεύματος έχει τεινάξει στον αέρα πολλές μικρές επιχειρήσεις. Τις έχει οδηγήσει σε χρεοκοπία, σε αφανισμό. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό δημιουργεί πολιτικά ζητήματα και αυτά τα πολιτικά ζητήματα θα δημιουργήσουν και πολιτικό αποτύπωμα. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία, μαύρα ταμεία ζήμεση. Το Συμβούλιο της Ιπποκρατίας εξανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φρουρά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου. Ράπισμα σε όσους επιχείρησαν να αφήσουν απροστάτευτη την κοβική μάρτυρα. Δεξιά, δηλώσεις φωτιά, απασφάλισε, το ρήμα σε εισαγωγικά, ο Mr. Predator κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Και πιο κάτω μια αναφορά στο λόγο, έναν παραλληλματικό λόγο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Αγία Σοφία και την άλωση. Είπε ο Θεόφοβος ότι ήρθαμε και απελευθερώσαμε την Αγία Σοφιά από ποιους νομίζετε, από αυτούς που την έκτισαν, από αυτούς που ίδρυσαν την Κωνσταντινούπολη. Είναι φοβερά. Εμετικός λόγος, γράφει η εφημερίδα, νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Είναι τα θέματα, αγαπητοί φίλοι, που μπορεί να τροφοδοτούν ένα είδος εθνικισμού σε κάποια τμήματα της ελληνικής και της τουρκικής κοινωνίας, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με πολύ πολύ στεναρό τρόπο και με καμία διάθεση ενδοτισμού και συμβιβασμού.

Τετάρτη 3 Ιουνίου σήμερα, εδώ τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερμή. Έχετε πολλά και ενδιαφέροντα να ακούσετε στη συνέχεια του προγράμματος.

0: Voyage, voyage. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο που ήταν στον ήχο και τη μουσική και τον Φίλιππο Σύνετο που ήταν και σήμερα μαζί σας, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Σινετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Παραλιακή λόγω ακινητοποιημένου οχήματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες το βράδυ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ένας άνδρας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό στον ασπρόπυργο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο κάτω που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τροχαίο με παράσταση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα γιώτα έχει αυτοκίνητο στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Στην τρίτη θέση είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7% και ακολουθεί Μαρία Καριστιανού με 6%. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, καθώς και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, επέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφαση του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση, αλλά επιλογή συνέχισης της συμμετοχής στους ίδιους στόχους από διαφορετική θέση. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο, στη μία το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η πρόταση του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου αποκαλύφθηκε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής του Sky Prime Time για το Απόστολος Νικολαίδης. Στην πρόταση αυτή περιλαμβάνεται η διατήρηση των δύο πετάλων και της εξέδρας επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκου εντός των γραμμών του γηπέδου αλλά και γήπεδα κάτω από τις εξέδρες όπως μπάσκετ και κολυμβητήριο. Η πρόταση θα μελετηθεί από την Πολιτεία και το Δήμο Αθηναίων. Για το βοτανικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού τόνισε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σύγχρονο γήπεδο και ότι από μεγάλο μέρος θα φαίνεται η Ακρόπολη. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για μία ακόμη χρονιά αναμετρώνται στους τελικούς της Greek Basket League. Το πρώτο μάτς της σειράς θα διεξαχθεί στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει εν όψη των τελικών. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έβγαλε τον Μόντες Μόρις και έβαλε τον Κόρι Τζόσεφ με αποτέλεσμα η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί προώρα. Οι πράσινοι θα έχουν τη σημαντική απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι, ενώ ο Κώστας Λούκας, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, θα κριθεί την τελευταία στιγμή για το αν θα αγωνιστεί. Νιώθω απίστευτη χαρά που βρίσκομαι και πάλι σε γνώριμα λιμέρια, στην οικογένειά μου, στην ομάδα που έχω αγαπήσει και έχω να δώσω κι άλλα, δήλωσε ο Κώστας Φορτούνης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Show

0: διοργάνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Sky 100.3 φυσικά. Το ημερολόγιο αυτής της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας. Ο ήλιος λάμπει, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Η ζωή μοιάζει ωραία, κι ας μην είναι. Εδώ είμαστε. Γιώργος Φουραχνός, ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης, διευθυντή ορχήστρα. Η Ελένη Μουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Αν θέλετε να πείτε ή να παρατηρήσετε κάτι, μπορείτε και να το γράψετε. Μπαίνετε στο skyradio.gr και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την άποψή σου». Μια πρώτη σημείωση για έναν συνάδελφο, φίλο, πολλά χρόνια συνάδελφοι, που έφυγε χτες, ο Νάσος Θανασίου, πολύ νωρίς στην τηλεόραση από το 1976. Ήταν ο πρώτος που έκανε ζωντανή εκπομπή, ήταν μάλλον στην ομάδα που έκανε την πρώτη ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, ο Νάσος Θανασίου, αργότερα στο Μέγκα, αργότερα δοκίμασε να βρέξει τα πόδια του και στα νερά της πολιτικής, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Αιωνία του η μνήμη. Παρατήρηση, σημείωση μάλλον δεύτερη. Κάτι συμβαίνει εκεί έξω στους δρόμους και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης είναι έτοιμος να μας ενημερώσει. Έλα Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Παύλο και κύριοι. Προβλήματα. Στα γρήγορα είχε ακινητοποιηθεί εδώ απέναντι το Sky, κοντά στο ΣΕΦ, στο τελείωμα της Κηφισού, ένα φορτηγάκι.
0: Εκεί στο Σαλιγκάρι κοντά.
1: Μάλιστα, στο Σαλιγκάρο. Τώρα μεταφέρθηκε πριν από 4-5 λεπτά. Αρχίζει να φεύγει η κίνηση, αλλά έχει πιάσει κίνηση από τη Νέα Φιλαδέλφεια και μέχρι του Ρέντι δεν μπορεί να φύγει. Από του Ρέντι και κάτω έχει.
0: Είναι το ακορντεόν, ναι.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς του Ρέντι. Από το πρωί έχουμε πολλά προβλήματα στο Γαλάτσι λόγω χαλασμένων νωρίτερα σηματοδοτών. Τώρα πρέπει να έχουν φτιάξει λογικά. Και η άνοδος Γαλατσίου και η κάθοδος Πρωτοπαπαδάκη και η Βεϊκού από τη Γαλατσίου και την Πρωτοπαπαδάκη προς το Άλσος, προς τη Φώκα, έχουν πρόβλημα. Και τρίτο μεγάλο πρόβλημα, ο Πειραιάς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι ακινητοποιημένο από το Υπουργείο Ναυτιλίας, στην Ιετιώνη Ακτή δηλαδή, έτσι, από τη μεριά των λιπασμάτων. Προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Όλο το δεξιόστροφο δηλαδή. Και η σχιστού έχει ακόμα πολλή κίνηση. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη. Καλή σου μέρα.

0: Φωτεινά γελαστά πρόσωπα, το τραγούδι των R.E.M. αναφέρεται στις αφίσες του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου οι άνθρωποι είναι πάντα γελαστοί και χαρούμενοι. Το θυμήθηκα γιατί σήμερα είναι η επέτειος, 1989, ξημερώματα 3ης Ιουνίου, αρχίζει η επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στην πλατεία Τιανανμέν, όπου για κάτι παραπάνω από ένα μήνα διαδήλωναν φοιτητές ζητώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, σαν αυτές που συνέβαιναν στην τότε Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη. Ήταν το ξεκίνημα, απλώς η Κίνα το χειρίστηκε αλλιώς. Μπήκαν τα τάγκς, μπήκε ο στρατός. 24 ολόκληρες ώρες κράτησε η εκαθάριση της πλατείας, η σφαγή της πλατείας. Τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου η πλατεία ήταν πια άδεια. Δεν πάθαμε ποτέ τον απολογισμό εκείνης της καμπάνιας. Επισήμως η επέμβαση άφησε πίσω τις 241 νεκρούς. Ανεπισήμως μετριώνται μερικές χιλιάδες. Στα φρέσκα. Λέγαμε χτες για αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ προς Νετανιάχου, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, δηλαδή οι πηγές του Λευκού Οίκου, διέδιδαν στα μέσα ενημέρωσης ότι το τηλεφώνημα ήταν σκληρό, ότι ο Τραμπ μίλησε πολύ σκληρά στον φίλο του τον Μπίμπι, του είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή και μην είσαι αχάριστος, και εν πάση περιπτώσει μετά ανακοίνωσε ότι εντάξει, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε, έχουμε ανακοχή στο Λίβανο για να μπορέσουμε τώρα να κάνουμε και τη συμφωνία με το Ιράν. Δεν πέρασαν 24 ώρες. Το Ισραήλ ναι μεν δεν χτύπησε τη Βηρυτό, αλλά ενέτεινε την καμπάνια του στο Νότιο Λίβανο και στον Περσικό. Είμαστε μακρύτερα από την Εκιχηρία από ότι ήμασταν χτες τέτοια ώρα, διότι είχαμε χτες χτυπήματα από το Ιράν προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Είχαμε τους Αμερικανούς να αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυράβλους, και είχαμε και ένα χτύπημα στο νησί εκεί το περίφημο που ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει ότι, αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Τραμπ θέλει οπωσδήποτε να κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα αυτή την πληγή που αιμορραγεί και του κοστίζει. Ο Νετανιάχου δεν το θέλει και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί και να το ματαιώσει. Εκείνοι που μπορούν να το ματαιώσουν και προσπαθούν είναι οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν, γιατί αυτό που έχει συμβεί στο Ιράν, λένε εκείνοι που ξέρουν καλύτερα, είναι ότι ο πόλεμος έχει ενισχύσει τους πιο σκληρούς στην Ιρανική ηγεσία. Οι φρουροί της επανάστασης είναι τώρα πιο ισχυροί παρά ποτέ στην Ιρανική ηγεσία, και εκείνοι ασφαλώς δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι ξέρουν ότι μαζί με τον πόλεμο μετά από λίγο θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Εδώ κόσμος πάει και έρχεται, κόσμο, τα πράγματα αλλάζουν, η πολιτική σκηνή λιγάκι κουνιέται. Ένα κόμμα έπαψε να υπάρχει, ως κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον, η Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, εκ των οποίων η μία, η Εφη Αξιόγλου, παρέδωσε και την έδρα της. Γενικώς κάτι κουνιέται. Χθες είχαμε την μεγάλη δημοσκόπηση της PALS, την είδατε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήταν η πρώτη από τις λεγόμενες μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Τι μας λέει? Μερικά σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε, παίρνοντας υπόψη βέβαια δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι υπάρχει πάντα μια μερίδα πολιτών που δεν απαντούν. Οι αναποφάσεις είναι 12%, και αυτό το 12% θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα ανάλογα με το πώς θα κατανεμηθεί και αν κατανεμηθεί. Θέλω να πω, αν είναι αποφάσεις, τι πάνε να ψηφίσουν. Και η δεύτερη επιφύλαξη είναι ότι, όπως ξέρουμε, πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν τους δημοσκόπους όχι ως εξομολογητές, αλλά ως αγγελιοφόρους. Δηλαδή δεν τους ανοίγουν την καρδιά τους, απλώς τους χρησιμοποιούν για να στείλουν ένα μήνυμα. Τούτων δοθέντων, 3-4 παρατηρήσεις. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία επηρεάζεται ελάχιστα από την κινητικότητα στα δεξιά και στα αριστερά της σκηνής. Δηλαδή, ούτε αυξάνει σημαντικά τη συσπήρωσή της, έχει μια αύξηση της τάξης του 1,5% από το 24% στο 25,5%. Δεν έχει απώλειες, εννοείται, απλώς επιβεβαιώνει ότι έχει αόρια. Δηλαδή, ότι η κινητικότητα στα δεξιά της είναι ένας φράχτης που δεν της επιτρέπει να προσδοκά σε μεγάλα κέρδη από εκεί. Και στα αριστερά της, δηλαδή προς το ακέντρο, υπάρχει επίσης ένας φράχτης, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά των ευρωεκλογών μοιάζουν να είναι πάνω κάτω το όριό της. Δεύτερον, η δεξιά της δεξιάς ανακατανέμει τη δύναμή της. Ο αντισυστημικός χώρος ανακατανέμεται, δηλαδή εμφανίστηκε μια καινούρια παίκτρια, η κυρία Καριστιανού, η οποία παίρνει από τους άλλους, δηλαδή συμπιέζει το Βελόπουλο, εξαφανίζει την Νίκη, κόβει στη μέση την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα η κινητικότητα δεξιά της δεξιάς δεν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, απλώς ανακατανέμει το χώρο. Μέχρι να εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, αν εμφανιστεί, οπότε αυτό μπορεί να τα αλλάξει, αλλά πρέπει πρώτα να το δούμε. Τρίτον, ο συσχετισμός στην κεντροαριστερά μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα αλλάζει, δηλαδή ο Τσίπρας επιστρέφει εκεί που ήμασταν μετά τις εκλογές του 23, δηλαδή όχι τόσο ψηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω από το Πασόκ. Θα αντέξει, εξαρτάται και από το τι θα κάνει ο ίδιος, εξαρτάται και από το τι θα κάνει το Πασόκ. Πάντως αυτή είναι η τάση. Και αν από όλα αυτά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα, είναι ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, αν τα πράγματα πάνε έτσι, θα κάνει υποχρεωτική τη συζήτηση, την οποία τώρα όλοι αποφεύγουν. Δηλαδή τη συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για να βγει ο λογαριασμός, για να έχουμε κυβέρνηση. Ναι, αυτά. Ακούτε Σκάκα το κομματρία, αυτό είναι το ημερολόγιο, και αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της soul μουσικής, ο ιδρυτής μάλλον του ρεύματος, ο Curtis Mayfield. Ωχ, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντζο, με ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Συγγνώμη,
1: σας άφησα να περιμένω. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ανησυχείτε? Δηλαδή, πέρασαν 2,5 χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τώρα ξαφνικά οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην τρίτη. Φαντάζομαι ότι ανησυχείτε.
1: Όλα τα αναλύουμε, όλα μας αφορούν και όλα τα ζυγίζουμε, δεν πετάμε τίποτα ούτε αγνοούμε τίποτα. Όλες οι εξελίξεις στο πολιτικό μας φάσμα αφορούν όλα τα κόμματα, δεν είναι δάκιο το πολιτικό μας φάσμα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν αισθήσεις, δυναμικές συγκοινωνούν των δοχείων στο πολιτικό φάσμα, άρα τίποτα δεν πρέπει να πετιέται και όλα να αναλύονται. Όμως εγώ προσθέτω ότι πρέπει όλο αυτό να γίνεται με ψυχραιμία και υπομονή, γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, πάλι σε μια αλλαγή του πολιτικού φάσματος, τότε είχαμε, από ό,τι κατανοώ, με βάση τις δημοσκοπήσεις, την εικόνα μιας υπερμεγεθυμένης δημοσκοπικής επίδοσης για την κυρία Κωνσταντοπούλου και μιας καταβαράντωσης.
0: Έχετε δίκιο ότι αμέσως μετά την έκρηξη γύρω από την επέτειο των Τεμπών, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν καθαρά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα η χθεσινή δημοσκόπηση την βρίσκει στο 5.
1: Και το ΠΑΣΟΚ
0: κάτω από το 5.
1: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ τότε ανακαταβαραθρώνεται, άρα αυτό ανατάχθηκε, αποκαταστάθηκε. Τι θέλω να πω, είναι λογικό ανακοινώσεις κομμάτων, μάλιστα από πρόσωπα με ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική κοινωνία, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς, αν ανακοινώσει. Είναι λογικό, ιδίως εξαιτίας και της υπερπροβολής το προηγούμενο διάστημα, επί πολλούς μήνες αναμένουμε τα κόμματα και προβάλλονται αυτές οι πρωτοβουλίες χωρίς καν να έχουν λάβει σάρκα και οστά, είναι λογικό να έχουν προκαλέσει ανακατατάξεις. Ναι, τώρα το κατά πόσο αυτό αλλάζει και τους πολιτικούς συσχετισμούς βαθύτερα είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή
1: να αποτυπωθεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Επειδή προφανώς δεν μπορείτε να κάτσετε να περιμένετε, πρέπει να κάνετε κάτι.
1: Ασφαλώς.
0: Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε?
1: Ασφαλώς. Φυσικά, ναι, κανείς δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια εκτιμώντας ή περιμένοντας. Έχετε δίκιο. Στην περίπτωση τη δική μας, θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εντατικά είναι να επιμείνουμε στο πρόγραμμά μας και στις θέσεις μας με έναν τρόπο εύληπτο και κατανοητό και αισθητό σε όλους τους πολίτες, σε όλη τη χώρα.
0: Αυτό δεν κάνατε ως τώρα όμως. Δεν βλέπω, δηλαδή τα νούμερα λένε ότι ενώ το κάνατε δεν φαίνεται να κάνει γκέλ.
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο εντατικά και πιο σωστά. Υπάρχουν στιγμές, σας θυμίζω, που πολλές θέσεις μας σωστές, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας σε ορισμένες επιχειρήσεις και σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, χτυπήθηκαν βάναυσα από την κυβέρνηση, ακόμα και με προπαγανδιστικές επιθέσεις, όπως ότι θα κλείσουμε όλη την ελληνική οικονομία. Παλαιότερα, προτάσεις μας για τη φορολογική δικαιοσύνη και τη φορολόγηση, για παράδειγμα, των μερισμάτων μεγάλων εταιριών, επίσης είχαν χτυπηθεί από την κυβέρνηση ότι θα κλείσουμε μικρές εταιρείες. Αυτά δεν πρέπει να μας πτωούν, πρέπει το αντίθετο, να μας κάνουν να υπερασπίζουμε ακόμα πιο στεναρά τις θέσεις μας, να μην τις εγκαταλείπουμε.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί σας ακούω προσεκτικά, αλλά υπάρχει μια κατηγορία που σας απευθύνεται, ότι του Πασόκ του φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό του. Δηλαδή, το διαβάζετε και εσείς στα σχόλια, ότι φταίνε οι δημοσκόποι, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, φταίνε η κυβέρνηση, οι επιθέσεις της. Αυτό είναι η πολιτική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η πολιτική είναι επιθέσεις, είναι ανταγωνισμός.
1: Ναι, ασφαλώς, κοιτάξτε.
0: Άρα, δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι. Κάτι πρέπει να φταίει και σε αυτά που κάνετε εσείς.
1: Υπάρχουν ευθύνες και έχουν τεκμηριωθεί οι αντιθέσεις του Πασόκ σε συγκεκριμένες δημοσκοπικές καταγραφές, οι οποίες έγιναν χωρίς επιστημολογικά και μεθοδολογικά άρτιο τρόπο. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο και έχει ήδη συζητηθεί στο δημόσιο λόγο. Προφανώς όμως είναι συνθήκες με εντός πολλών εισαγωγικών πολέμου. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι πόλεμος, αλλά σίγουρα έχει στοιχεία πολεμικής αναμέτρησης. Και το Πασόκ αισθάνεται όχι ανίκεια σε αυτό το περιβάλλον. Γνωρίζει από εκλογές και έχει και την τεχνογνωσία και την ανθεκτικότητα να υπερβεί αυτές τις πολεμικές συνθήκες. Προφανώς δεν φταίνε μόνο ένας. Και εγώ ξεκίνησα να λέω τι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ ένα μονολυθικό, μονοθεματικό κόμμα, όπως κάποιοι θέλουν να εμφανίζουν, ένα κόμμα αιμονικό με ορισμένα θέματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως οι υποκλοπές ή τα μεγάλα σκάνδαλα της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, τα οποία επιμένουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν, ιδίως με τις νέες εξελίξεις, νέες δηλώσεις, νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, για παράδειγμα, τις χθεσινές δηλώσεις του Τίλιαν. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν να συζητώνται, αλλά όλα υπό το πρίσμα της καθημερινότητας. Ότι για τον πολίτη είναι σημαντικό να έχει το μισθό που μπορεί να του φέρνει συνθήκες αξιοπρέπειας στη ζωή του, να έχει ένα ενίκιο, ένα μίσθωμα το οποίο να είναι αντίστοιχο τη στέγη στην οποία κατοικεί, να έχει ένα κοινωνικό κράτος δίπλα του το οποίο θα είναι αρρωγός με δημόσιο σύστημα υγείας και δημόσια παιδεία. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν στη δημοκρατία μας. Όλα αυτά με το δικό μας πρόγραμμα μπορούν να αποκατασταθούν. Και εκεί νομίζω, κύριε Τσίμα, θα κρυθεί τελικά η εκλογική μάχη. Αν τελικά αρκεί για την πολιτική αλλαγή την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θέλουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αν για αυτή την πολιτική αλλαγή αρκεί ένα πολιτικό, προσωπικό μάλλον, εγχείρημα σχεδόν προσωπικής ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ή αν αρκεί ένα κόμμα στήρας διαμαρτυρίας και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, όπως υπάρχουν πληθώρα τέτοιων κομμάτων γύρω μας. Εμείς λέμε όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται πρόγραμμα, θέσεις και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία παράγει και αναπαράγει αδικίες και ανισότητες. Και έτσι θα αξιολογηθούμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση πριν τις εκλογές για το τι θα κάνει κανείς και με ποιον θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές είναι συνήθως πρόωρη και καμιά φορά είναι και άχαρη, αλλά είναι και υποχρεωτική, διότι αν δούμε τα χτεσινά νούμερα, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα να κυβερνηθεί η χώρα μετά τις εκλογές, ακόμη και να επαναληφθούν, από τον κάποιος να συνεργαστεί με κάποιον. Η συζήτηση άνοιξε και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και με την απόφαση εκείνη της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Την άνοιξε και ο κύριος Δούκας, κάνοντας αυτή την πρόταση που έκανε μεταξύ μιας και της πρώτης και της δεύτερης εκλογής. Νομίζω ότι μπορείτε να την αποφύγετε αυτή τη συζήτηση.
1: Όχι, προφανώς, ναι. Η συζήτηση αυτή πρέπει να απαντάτε όταν υπάρχουν τα ερωτήματα, αλλά έχουν υπάρξει οι απαντήσεις για όλους μας. Δηλαδή το συνέδριο μας έλαβε την απόφαση για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με όρους φετιχιστικούς. Είναι ιδεολογικές και πολιτικές και αξιακές οι διαφορές με το κόμμα που σήμερα κυβερνά, και όταν η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών ζητά από εμάς πολιτική αλλαγή, το ελάχιστο που έχει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να νικήσει το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να το στείλει στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Αυτό, αφορά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι καθαρό, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν θα υπάρχει. Το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Καταρχάς, στις πρώτες μέρες έχουμε ακούσει αντικρουόμενα μηνύματα και από τον κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, κατά πόσον είμαστε όμορφος χώρος. Δηλαδή, ακούω και κάτι τέτοια ανορθόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε να αξιολογηθεί πρώτα και κύρια το πρόγραμμα, οι θέσεις του νέου κόμματος, αν αυτές ποτέ έτσι ανακοινωθούν, ώστε να υπάρξει και η αξιολόγηση. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο χώρος για τέτοιου είδους συζητήσεις. Είναι σαφές ότι το βασικό, το οποίο η βασική παράμετρος σε αυτή την εξίσωση, είναι οι εκλογές. Οι εκλογές είναι η τομή εκείνη, η η αποτύπωση της εκλογικής βούλησης
0: αυτό πολιτών, βέβαια λέει και ο κύριος
1: θα αλλάξουν
0: να γίνουν εκλογές και να δούμε ποιος είναι μπροστά. Τέλος πάντων, θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Μάντζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι σαφές ότι στη παρούσα φάση που βρισκόμαστε είναι πολύ πιο ωφέλιμο για μας, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο και αυτό που πρέπει να αλλάξουμε περισσότερο, να μιλάμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους παρά για εμάς και τις προεκλογικές ή μετεκλογικές μας προοπτικές. Είναι αφάνταστα πιο ωφέλιμο για την κοινωνία και τη δημοκρατία μας τα κόμματα να μιλούν για την κοινωνία και όχι για τους εαυτούς τους.
0: Σωστό. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Ομηρίδου Σκυλίτση προς το Νέο Φάληρο. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στο Γαλάτσι και στη Βάρη Σκοροπίου κατά μήκος της βιομηχανικής περιοχής προς το Κοροπή. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γιοταχεί αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει, δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοινώσουν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε ένα πετρελοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Ανοίγω παρένθεση γιατί χρωστάω δύο μηνύματα. Πρώτον, να σας θυμίσω ότι η διαδικασία του στεγαστικού δανείου, η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται να γίνει απλούστερη και πιο ανθρώπινη. Προσφέρει έναν προσωπικό σύμβουλο που υποστηρίζει σε κάθε βήμα τον αιτούμενο. Η προέγκριση δίνεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Και το χρήσιμο μήνυμα από την Κοσμοτέ: αν είστε κάπου που η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη και ταλαιπωρείστε ή στερείστε ένα γρήγορο ίντερνετ, υπάρχει λύση. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, εύκολη και γρήγορη σύνδεση παντού με μεγάλες ταχύτητες. Κλείνει παρένθεση πίσω. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, βέβαια, είναι αυτή η αγωνία ξαφνικά πάνω που. Χτες, τέτοια ώρα, άρχισε να φαίνεται η δυνατότητα μιας πρόοδου στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για μια εκεχηρία στον Περσικό κόλπο. Η εικόνα το βράδυ σκοτίνιασε, διότι και στο Λίβανο συνεχίζονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και στον Περσικό κόλπο χτες είχαμε μια από τις χειρότερες ημέρες με χτυπήματα ιρανικά κατά χωρών του κόλπου, Μπαχρέιν, και ανταπόδοση αμερικανική, συνεπώς. Ποιος ξέρει που βρισκόμαστε. Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως μας βεβαιώνει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Εδώ στα δικά μας έχουμε μάλλον αυτή την αναταραχή στην πολιτική σκηνή, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Και έχουμε και εξελίξεις, το λέγαμε πριν με τον κύριο Μάντζο, λεγόμενα σκάνδαλα, δηλαδή σε αυτές τις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν καιρό τώρα την δημόσια συζήτηση. Το ένα είναι αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, το Predator, όπως λέγεται το σύστημα. Τι έχουμε, εκείνος ο οποίος εμπορεύεται αυτό το σύστημα, το οποίο στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι νόμιμο, ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, έκανε για τρίτη φορά την ίδια δήλωση, την είχε κάνει στο Reuters, την είχε κάνει στο Mega, την έκανε χτες και στην εφημερίδα των συντακτών. Τη λέει η δήλωση ότι εγώ απλώς πουλούσα το Predator, δεν ανακατευόμουν στη λειτουργία του, δεν συμμετείχα στην αξιοποίησή του. Ο αγοραστής ήταν πάντα μια κρατική υπηρεσία. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση λένε ότι αυτό μοιάζει με μια δημόσια διαπραγμάτευση όπου εκείνος ζητά να εξασφαλίσει την αθώωσή του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η υπόθεση θα έρθει στο εφετείο το φθινόπωρο, το Νοέμβριο νομίζω. Είτε το εφετείο θα κρίνει ότι δεν υπήρχε παρανομία καμία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, είτε θα δεχθεί ότι πράγματι δεν εκμεταλλευόντουσαν το σύστημα εκείνοι που το πούλησαν, αλλά κάποια κρατική υπηρεσία. Το οποίο επίσης είναι δύσκολο, γιατί φέρνει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τόμπολα. Εξελίξει είχαμε και στην άλλη υπόθεση εδώ και μέρες, διότι έγινε γνωστή μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης της κυρίας Τιχεροπούλου. Κυρία Τιχεροπούλου είναι η υπάλληλος του ΠΚΠΕ που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις επιδοτήσεις και τιμωρήθηκε με τον εκτοπισμό της από την υπηρεσία, γιατί έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτήν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέθεσε να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη, εξέτασε 23 συγκεκριμένες περιπτώσεις, 23 από τις δεκάδες, όχι πολιτικών, παραγωγών. Και τι βρήκε? Βρήκε ότι σε 6 περιπτώσεις δεν υπάρχει καμιά ζημία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, άρα δεν υπάρχει θέμα. Για 9 δεν μπορεί να πει, γιατί ο έλεγχος οικονομικής αστυνομίας που προηγήθηκε ήταν ελλιπής. Και για 8 υπάρχει μεν ζημία, διαπιστώνεται ζημία, αλλά όχι σε βαθμό κακουργήματος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σε επίπεδο ποινικής αποτίμησης προφανώς σημαίνουν πολλά. Για παράδειγμα, είχαμε ήδη μια διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που ζητάει να μπει στο αρχείο υπόθεση για 2 πολιτικά πρόσωπα, τον Χάραλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Πολιτικά δεν αλλάζει και πολλά, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις επιδοτήσεις, ότι δεν ήταν μόνο θέμα ατομικών περιπτώσεων παραγωγών που έκλεβαν, που δήλωναν ανύπαρκτα, ήταν ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο και πολιτικά καθοδηγούμενο οργάνωνε τη δουλειά. Και επίσης δεν αμφισβητείται επίσης ότι υπάρχουν μια σειρά από περιπτώσεις βουλευτών, πολιτικών που είχαν το θάρρος να παίρνουν τηλέφωνο το διοικητή ενός δημόσιου οργανισμού και να του ζητούν εξυπηρέτηση, έστω και με τη μορφή της επίσπευσης. Κάποιοι αυτό το θεωρούν εντελώς κανονικό, κάποιοι άλλοι δεν το θεωρούν καθόλου. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αμέσως άρχισε με Bob Marley. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το καλύτερο άλμπουμ του, το «Η Έξοδος». «Έξοδος» έχει ψηφιστεί κατά καιρούς ως ένα από τα καλύτερα, ένα από τα τρία καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα. Αυτή είναι η Suzy Quattro, αν τη θυμάστε κάποτε. Μεγάλη στάρ της ροκ σκηνής, έχει γενέθλια σήμερα. Άχρηστες μουσικές πληροφορίες. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και μάλλον στα πολιτικά. Η πολιτική σκηνή παρουσιάζει μια ξαφνική κινητικότητα. Ο καταλήτης προφανώς ήταν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Δύο νέα κόμματα αναδιατάσσουν τη σκηνή και δεξιά της δεξιάς και στα αριστερά. Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Στεβαστάκη, είναι καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου και ήταν βουλευτής ΣΑΜΟΥ με το ΣΥΡΙΖΑ τα περασμένα χρόνια, να είναι μαζί μας για μια έτσι την δική του αποτίμηση αυτού που συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Στεβαστάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας διαβάζω κατά καιρούς, γράφετε πρωτεπότε στο, όχι πρωτεπότε, τακτικά νομίζω, στα νέα την άποψή σας.
1: Κάθε Σάββατο.
0: Έχετε μια. Βρίσκεστε σε μια προνομιακή θέση, δηλαδή δεν είστε ξένος με το χώρο ο οποίος αναδιατάσσεται τώρα με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είστε και τόσο ενταγμένος ώστε να μην μπορείτε να το δείτε λίγο από απόσταση και ψύχρεμα. Άρα τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, αν δει κανείς τη στιγμή, θα δει ότι έχει μια ορμητική αναδιάταξη με την έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την δεύτερη έλευση ενός κόμματος νέου που μαζεύει την κερκίδα, μαζεύει κυρίως το σπίτι, τους ανθρώπους του σπιτιού, της κυρίας Καριστιανού εννοώ. Έρχεται λοιπόν η έλευση και αναδιατάσσει τα πάντα, κυρίως τα τραύσματα που προέκυψαν από τις πολυδιασπάσεις, τις αυτοκαταστροφικές πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του 23 και την ακόλουθη προϊού. Ήταν προϊόν της.
0: Άρα κλείνει αυτό το τραύμα, λέτε?
1: Καθόλου. Αναπαράγεται. Να σκεφτούμε το εξής, ότι οι μετρήσεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δίνουν την ήττα του 23 ως ζητούμενο για το νέο κόμμα.
0: Δίκιο έχετε.
1: Δεύτερον, δηλαδή η διαφορά είναι από την επίδοση Κασελάκη στην επίδοση της ήττας του 23, των εθνικών εκλογών της 23. Του 23. Επομένως, ουσιαστικά δεν πρόκειται περί μιας αλλαγής της αρχιτεκτονικής, αλλά για μια αναδιάταξη αυτού του σκορπίσματος που συνέβη, ένα μάζεμα αυτού του, αυτής της διάλυσης που υπήρξε, ποιοτικής πρωτίστως και στη συνέχεια ποσοτικής του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αυτό βεβαίως πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως αλλάζει τους όρους με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ θα αντικρίσει την έννοια της συνεργασίας. Αυτό δηλαδή που βιάστηκε να κάνει στο συνέδριό του, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Πιεζόμενο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει μια αξιόλογη διείσδυση και σε ένα μέρος κεντρών κοινών.
0: Αυτό ίσως είναι και το μόνο καινούριο, δηλαδή αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι ναι μεν ο κύριος Τσίπρας, δίκιο έχετε, είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο χαρακτηρίστηκε καταστροφικό το 2023, δηλαδή η καταστροφική ήττα είναι αυτή τη στιγμή ο απότερος στόχος, μάλλον ο maximum στόχος εκλογικός. Από την άλλη, ναι, φαίνεται να έχει κάτι που δεν είχε τότε, δηλαδή μια μεγαλύτερη διείσδυση σε ένα κεντροαριστερό χώρο.
1: Προσοχή, κάνει διώχνει από το περιβάλλον του τα εικονίσματα των ανθρώπων με τους οποίους συνδέονταν την κυβερνητική περίοδο. Δηλαδή προσπαθεί, αν το παρατηρήσατε, στο θυσίο είχε λευκή βάση, λευκό πουκάμισο, ξεκινάω από το μηδέν, δεν διεγείρω συνειρμούς. Είμαι καινούριος.

0: αυτό το κενό που εδώ και δύο χρόνια βλέπαμε στο, στις μετρήσεις και στην εκφραστικότητα του κόσμου, τροφοδοτείται από αυτή την πλευρά. Ότι έχω μια αδύρυτη πραγματικότητα. Λίγα χρήματα, πολύ υψηλό τιμάρισμα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εύπορο έδαφος, δεν νομίζω ότι δημιουργούν δυναμική και δεν είναι εύκολο να κερδιστεί η δυναμική. Δηλαδή να σκηνοθετηθεί από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος στις εκλογές, πέρα από τα προγράμματα και όλες αυτές τις, όλο αυτό το κύκλο, υπάρχει η αφηρημένη προσδοκία. Αυτή την αφηρημένη προσδοκία δεν μπορεί ακόμα να την φορτωθεί και εξαρτάται σε πολύ να την εισπράξει, να την κρυγίσει. Και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τι. Εξαρτάται από το εάν συγκροτήσει έναν οργανισμό ο οποίος δεν θα είναι κόμμα με τους όρους της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που είναι αντίτυπο της δομής της κομματικής που είχε το Πασόκ της δεκαετίας του 70 και το 80 και το οποίο είχε αντιγράψει σε ένα μεγάλο βαθμό τη δομή του Κουκουέ, λέω για τότε. Ο καθένας κληροδοτούσε μια τεχνοτροπία οργανωτική. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ο χώρος, ούτε νομίζω. Αλλά μπορεί να υπάρξουν οι άνθρωποι, τα στελέχη, τα οποία δεν θα συνδέονται ισχυρά με την περίοδο της φθοράς, δηλαδή με την αντιπολιτευτική περίοδο 19-20-23, και τα οποία θα αποτελέσουν, ας πούμε, τους γιωτές. Θα αποτελέσουν τα νεύρα, τους νευρώνες με τους οποίους θα αγγίξει την κοινωνία.
1: Δεν είναι και εύκολο.
0: Αλλά αυτό πάλι είναι το δύσκολο. Και αυτό, αν επιτευχθεί, δηλαδή μια οργανωτική συγκρότηση, θα φανεί αν θα μπορέσει να δημιουργήσει δυναμική με τον συνδυασμό της φθοράς κυβερνητικής και την πιθανότητα του κ. Σαμαρά να κάνει.
1: Από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνθρωποι, ένας κόσμος που νοσταλγεί αυτό που κάποτε υπήρξε, ας πούμε, η αριστερά και η ανανεωτική αριστερά, η όπου δυσανασχετεί και δυσκολεύεται να ταυτιστεί. Λέτε ότι είναι προσωρινό, στο τέλος τι να κάνουν, θα πάνε με, τον, με αυτόν που μοιάζει νικητής.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η απελπιστία του ότι δεν υπάρχει τίποτα, η έρημος, θα οδηγεί σε ένα μέρος των γκρινιάριδων, των ανθρώπων που έχουν πάρα πολλά μαζέψει, όπως λέμε, σου έχουν μαζεμένα πολλά. Από τις διασπάσεις, από τη διαχείριση της ήττας, από τις μεθοδεύσεις, από αυτό που έδειξε, εν πάση περιπτώσει, το παθολογικό στοιχείο, καθόλου ποιοτικό, που έδειξε το κόμμα την περίοδο της δυσκολίας. Γιατί στη δυσκολία φαίνονται οι ποιότητες. Αυτό λοιπόν το κοινό που έχει, το κοινό του, το σκληρό ας πούμε, κοινό, το 20% ξέρω εγώ του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος θα ξαναμαζευτεί γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί δεν βλέπει τίποτα άλλο. Όμως δυναμική είναι μια άλλη ποιότητα. Η δυναμική, το αναπτυξιακό σκέλος ενός κινήματος, είναι μια άλλη ποιότητα. Τώρα, αν θα μπει το Πασόκ σε κρίση στις εκλογές, ερχόμενο τρίτο, που είναι ένας στόχος, και χτυπημένο, στηρθεί σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασί ή ένα μέρος του, όπως ας πούμε, είναι ένα κοινό στόχος, κατά την προσωπική μου γνώμη, και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα. Να αναλάβει εκείνος δηλαδή όλη την αντιπολιτευτική, ας πούμε, το αντιπολιτευτικό βάρος και να σπρωχτεί το Πασόκ σε μια συνεργασία που και η κυβέρνηση θα δώσει και θα το συντρίψει αν ανακαλέσουμε την περίοδο του 12. Αυτό είναι περίπου ο σχεδιασμός. Βεβαίως δεν είναι ένας σχεδιασμός μακροσκοπικός ή στρατηγικός. Είναι ένας σχεδιασμός μικρών αναδιαθετήσεων. Τα πουλια ξανακάθονται στην ρηχτή σκηνή. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι προς τα εκεί είναι το
1: πράγμα. Τώρα, υπάρχει στο βάθος η αίσθηση, η εκτίμηση ότι η αναδιαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, της πολιτικής σκηνής είναι πιθανότερο να γίνει εκ δεξιών παρά εξ αριστερών.
0: Ναι, υπάρχει μια συντηρημένη πίεση. Αυτό το 20% που υπάρχει στην δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επίμονο. Βλέπετε ότι τα σχήματα, ο Βελόπουλος επιβιώνει. Οι ελεύσεις που έχει το κόμμα της κυρίας Καριστανού, παρόλο που είναι μια πολύ συμπαθής περίπτωση,

0: Γιατί δεν έχει φταρεί, δεν έχει ποτέ μέσα στη δοκιμασία την.
1: Ή τουλάχιστον όχι ακόμη.
0: Μπορεί να σκηνοθετηθεί επομένως με όποιο τρόπο σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σκηνοθετηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας το 12-15, όπου ανέστεται ο κόσμος την προσδοκία και την έβλεπε το όραμά του. Εν τούτης, η έλευση του κυρίου Σαμαρά ή όχι, που επίσης θα στερήσει σκληρό στάρι από την κυβέρνηση, εκλογικό στάρι, είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, θα προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να μην γίνει αυτό το διάδυμα.
1: Λογικό.
0: Να μην γίνει αυτό το διάδυμα. Γιατί δεν θα μπορέσει να έχει διαπραγματευτικούς όρους στη συνέχεια με τους ομοτράπεζους για την συνεργασία. Επίσης, θα διεγερθούν, ήδη έχουν φανεί τέτοια φαινόμενα, θα διεγερθούν εστωκομματικές αστάθειες που σχετίζονται και με την πυραμίδα με την παλατιανή πυραμίδα τη δομή δηλαδή του κόμματος και του Προέδρου. Όλα αυτά θα μπουν σε διακινδύνευση και αυτό δεν είναι καλό όταν διεκδικείς την εξουσία. Όταν η ανασφάλειά σου η εσωτερική υποστηρίζει τον πολιτικό σου λόγο και σε κάνει πιο αδύναμο και πιο διστακτικό.
1: Έχουμε μπει σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσους μήνες θα κρατήσει, μπορεί και σίγουρα λιγότερο από χρόνο, πάντως μερικούς μήνες, όπου όλα αυτά δηλαδή θα κυλήσει πολύ και ο χρόνος αυτός θα είναι πολύ πυκνός πολιτικά. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Σεβαστάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.

0: Ναι, αυτή είναι η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας να τραγουδάει η Κάρμεν. Ο συνθέτης της Κάρμεν, ο Μπίζε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Το όνομά του είναι σημειωμένο στο ημερολόγιο. Και είναι μια ταιριαστή μουσική υπόκρουση για να σας μεταφέρω ένα μήνυμα. Μια θρυλική παράσταση της Κάλλας, όχι του Μπιζέ. Η Μίδια θα ανέβει στην Επίδαυρο από την Εθνική Λυρική Σκηνή, αναβιώνοντας την σκηνοθεσία του Αλέξη Μινωτή σε εκείνη την ιστορική παράσταση. Είναι μία από τις πολλές εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αν θέλετε να είστε εκεί, έχετε έναν πολύ απλό τρόπο να το κάνετε. Χρησιμοποιείτε την κάρτα Mastercard της Εθνικής όσο πιο συχνά μπορείτε. Μπαίνετε σε κλήρωση. Θα κληρωθούν 110 διπλές προσκλήσεις. Θυμηθείτε επίσης ότι ο τρόπος να έχετε γρήγορο ίντερνετ εκεί όπου η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη είναι ένας, είναι το 5G Wi-Fi της Κοσμοτέ. Δέστε τις δυνατότητες να το αποκτήσετε, δεν απαιτεί καλώδια, δορυφορικά πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Καλή σας ημέρα, οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
3: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λιμάνι του Πειραιά από την Αιτωλικού προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Λεωφόρο Κηφισού, στην Λεωφόρο Σχιστού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στο Γαλάτσι. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Κορυδαλό. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και διεξάγονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά εχθές σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, ένας άνδρας πεζός παρασύρθηκε από φορτηγό χθες το βράδυ στον Ασπρόπυργο. Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Στη δεύτερη περίπτωση, μια γυναίκα παρασύρθηκε το απόγευμα από φορτηγό στις Αφίδινες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη ο οδηγός, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τροχαίο με παράσυρση ενός τριχρόνου παιδιού σημειώθηκε νωρίς εχθές το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το κοριτσάκι και το παρέσυρε. Το παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Αγλαία Κυριακού. Αναζητείται ο κηδεμόνος του μικρού κοριτσιού για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Δείτε τα θέματα στο sky.gr. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στον Περσινικό κόλπο. Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχωρά σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μία επανδρομένα αεροσκάφη, η είδηση που διαψεύδουν οι Αμερικανικές δυνάμεις. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης, επικαλούμενος στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της ευρύτερης δημοκρατικής και προοδευτικής παράταξης. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η απόφασή του δεν συνιστά αποχώρηση από την πολιτική δράση. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες το βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας 39χρονου επιβάτη που βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και προκαλούσε αφασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας έτσι επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί συνέλαβαν τον 39χρονο Βρετανό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, θα πούνε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο στη 1 μετά το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στη ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Τέλος, την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky 100,3 στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, καλημερίζουμε και Τετάρτη μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια, Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου, καλοκαιρινή Τετάρτη. Και είναι μια μέρα η οποία προφανώς έχει ως επίκεντρό της κυρίως ή κατά αποκλειστικότητα τα πολιτικά ζητήματα.
1: Άντε πάλι.
0: Άντε πάλι.
1: Δεν βλέπεις τι ωραία κατάσταση έχουμε στον κόσμο. Εδώ ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να ρίχνει κάτι πυραυλάκι από εδώ, η Τεχεράνη επίσης.
0: Είχαμε πράγματι ένταση χθες.
1: Και το κυριότερο, στην Αγία κόλπο. Πετρούπολη που ξεκινάει το υποτιθέμενο Νταβός του κυρίου Πούτιν, όπου συμμετέχει και επίσημη αμερικανική αντιπροσωπεία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, κοίταξε κάτι συμπτώσεις. Πάει η επίσημη αντιπροσωπεία από την Αμερική του κυρίου Τραμπ στην Αγία Πετρούπολη για να τα συζητήσει μαζί με τον κύριο Πούτιν. Και την ίδια στιγμή από την πλευρά της Ουκρανίας πέσανε κάτι drone, λέει, και τα λοιπά, και γίνανε κάποιες ζημίες για να απαντήσουν στην πολύ νεκρή επίθεση που έκανε ο κύριος Πούτιν στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές χτες και προχτές. Ωραίος κόσμος. Άρα πράγματι αυτά είναι που είναι τα τεράστια που διαμορφώνουν νέες εξελίξεις και τα από τεράστια. Κοντά δεν βλέπω πολλές κουβέντες για αυτά στη χώρα μας, ενώ βλέπω για πολλά άλλα. Πού πήγε ο Μουρούτης που έφυγε από το ένα κόμμα και πήγε στο άλλο, Στούμπος κλπ.
0: Η κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει και το δημόσιο διάλογο πρώτον και δεύτερον, κατά την άποψή μου, αυτή η κινητικότητα και οι νέοι σχηματισμοί θα επηρεάσουν και τη στάση της χώρας στα γεωστρατηγικά που βάζεις. Για παράδειγμα, αν υπήρχε, δεν λέω ότι υπάρχει, αν υπήρχε κάποιο φιλορωσικό κόμμα, δεν θα επηρέαζε ή δεν θα πίεζε την όποια κυβέρνηση να έχει μια διαφορετική στάση σε αυτά τα ζητήματα.
1: Παρένθεση, να μην το ξεχάσω, θα σου απαντήσω. Και η περιβόητη ακροδεξιά και φιλοναζιστική ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία πάει και αυτή στην Αγία Πετρούπολη. Το ξέραμε από πριν. Βέβαια. Μάλλον πρωτοπόρησε και ακολούθησε ο κύριος Τραμπ. Λοιπόν, τέλος πάντων, για τα μέσα. Τα μέσα τα δικά μας νομίζω ότι πέρα από τις ανακατατάξεις που διαμορφώνουν οι εξαγγελίες των κομμάτων θα έχουν μακρύ χρόνο επόασης και για πολλά άλλα πράγματα και θα ήθελα να πω κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν λίγο επιταχυνθεί για έναν άλλο λόγο που μάλλον το ξεχνάνε πολλοί συνάδελφοι.
0: Μη μου πεις εκλογές.
1: Όχι, αυτό δεν το είπα ποτέ εγώ. Τα έχω ξαναπεί. Αλλά τι είπα. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει το Μουντιάλ. Γι' αυτό σκοτώνονται όλοι να κάνουν τις ανακοινώσεις τώρα. Γιατί σου λέει την άλλη εβδομάδα πάρα πολύ.
0: Θα μπορούσε να είναι πολλές. Θα μπορούσε με όρους επικοινωνίας. Δηλαδή, αν οι επικοινωνιολόγοι που τους συμβουλεύουν ορθά, θα τους πούν τελειώνουν τα σχολεία. Τα παιδιά θα φύγουν στην επαρχία με τους παππούδες. Οι παππούδες πια δεν θα βλέπουν ειδήσεις ή δεν θα ακούν το Δημήτρη Στούμπο το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky.
1: Οι υπόλοιποι... Θα χάσουν πολύ, ναι, προχωρά.
0: Ίσα-ίσα, θα χάσουν πολύ, έτσι πρώτο σε ακροματικότητα να τα λέμε αυτά.
1: Πρώτη από πού?
0: Πρώτος είσαι, αλλά πάμε στα ωραία. Υπόλοιπα. Πάμε στα υπόλοιπα. Οι υπόλοιποι, όπως σωστά λες, θα ασχολούνται με το Μουντιάλ. Άρα, οι ανακοινώσεις που θα γίνουν σε μια τέτοια περίοδο έχουν μικρότερη επιδραστικότητα, όπως συνήθως γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και μια που τώρα στο στούντιο εισήλθε ησύχως, θα έλεγα, ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος, ήρθε η ώρα να συστηθούμε κιόλας. Πέραν ημών.
1: Να συστηθούμε.
0: Πέραν ημών. Στο στούντιο είναι ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος με διάφορα εξαρτήματα, τσάντες, παγούρια κλπ. Για να αντιμετωπίσουμε ζέστη της.
1: Γνωστή δύναμη εξ Ιταλίας, ξαναλέω.
0: Τα έχετε βρει εδώ
1: τι
0: μεταξύ
1: να κάνουμε.
0: Σας και, και Ιταλία και πρώην Πασόκ και κεντροαριστερά.
2: Και τώρα Πασόκ.
0: Εντάξει. Είσαι από τους λίγους. Μονοψήφιος είναι στο στούντιο.
1: Είναι ανθεκτικός.
0: Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σοβαρός άνθρωπος είναι, όχι σαν και εμάς, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας όπως ήδη κάνετε στο skyradio.gr. Πατώντας στο ειδικό εικονίδιο και επικοινωνήστε μαζί μας το 210-4800-170-174.
1: Τώρα θες για τα εσωτερικά.
0: Τώρα δεν θέλω
1: που είναι βαρισίματα. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι όλοι γιατί... συζητάνε σήμερα στην Ελλάδα ότι χτες έληξε την πολιτική του διαδρομή ως επικεφαλής του κόμματος που το έλεγε κόσμος ο κύριος Κόκαλης. Μας έληξε. Ενώ πριν από λίγες μέρες θυμάμαι λίγο πριν τις φοιτητικές εκλογές είχε κάνει και ομιλία προεκλογική σε ένα πανεπιστήμιο. Κοίταξε πώς αλλάζουν οι καιροί. Λοιπόν, επειδή εγώ άλλαξε η Πανσέληνος τις προάλλες, προχτές.
0: Επειδή ειρωνεύεσαι.
1: Προχτές. Δεν ειρωνεύομαι, λέω, είναι πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Καταρχάς να σου πω ότι ο κύριος Κόκκαλης έχει λύσει τα προβλήματά του, οπότε μπορεί
1: δεν
0: να.
1: Δεν μιλάμε για προβλήματα τώρα. Εσύ, αντί να δεις την ωραία πλευρά των πραγμάτων. Εμένα μου θυμίζει κάτι ότι ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και ουσιαστικά ευρωβουλευτής με τον κύριο Τσίπρα, για να θυμίζω. Λέω κάποια σχέση μάλλον μπορεί να έχει στην εξέλιξη των πραγμάτων, θα το δούμε.
0: Προφανώς. Εγώ λέω ότι ο κύριος Κόκκαλης θα έχει λύσει τα προβλήματά του και μπορεί να ασχολείται και με ομιλίες και με κόμματα, ή να ιδρύει ή να φεύγει κτλ. Αλλά χωρίς να θέλω να ειρωνευτώ όπως κάνεις εσύ, γιατί ειρωνεύεις ότι έφυγε από το κόμμα το οποίο έχει ιδρύσει, άρα είναι μια ειρωνία από μόνη της αυτό.
1: Μα δεν έπρεπε να πει ότι τελείωσε το κόμμα αντί να λέει παρετούμε.
0: Το αφήνει στα στελέχη. Εγώ.
1: Παρά. Έχει μια σωστή παρατήρηση. Ναι, είναι συμπρόεδρη, ναι. Αλλά είπε και ο συμπρόεδρος ότι παρατείται. Με συγχωρείς, το έψαξα το θέμα. Βλέπεις, είμαι προχωρημένος. Γιατί είμαι θεσμικός άνθρωπος. Θα μου πεις πως οι άλλοι είναι θεσμικοί σαν και εμένα, τραχαγύρευε. Λοιπόν.
0: Είναι το
1: και ο συμπρόεδρος είπε: δεν είναι κατάσταση. Αυτή παρετούμε κι εγώ.
0: Είναι το χαρακτηριστικό της αριστεράς. Είναι τρία άτομα.
1: Όχι, αυτή είναι η πράσινη.
0: Έχουν έξι απόψεις.
1: Με συγχωρείς. Εσύ αμέσως πας στην αριστερά.
0: Πού θα πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Πας στην αριστερά.
0: Αριστερός θα γίνει. Ξανά.
1: Εντάξει.
0: Εγώ απλώς θέλω να πω για τον κύριο Κόκκαλη, παρά τις ειρωνίες και τα σκοπτικά σχόλια, ότι στις ευρωεκλογές τον παρακολούθησα. Στις ευρωεκλογές ως επικεφαλής του Κόσμος, του κόμματός του, ήταν ο μόνος που είχε κάτι να πει σε συγκεκριμένα τομέα που ήταν το περιβάλλον και είχε γνώση σε επιμέρους
1: θέματα.
0: Εγώ
1: δεν
0: πραγματικά το βάζω στο τραπέζι και το λέω με σεβασμό στον κύριο Κόκκαλη. Οι προτάσεις του ήταν σύγχρονες, είχαν ενσωματώσει και διεθνείς τάσεις και ευρωπαϊκές, αν θες, εξελίξεις. Μακάρι σε όποιο κόμμα πάει να είναι.
1: Οφείλω λοιπόν.
0: Βεβαίως αντιλαμβάνομαι και το ηρωνικό του πράγματος το να αποχωρεί από το κόμμα που είναι μόνος του.
1: Λοιπόν, πάω παρακάτω για να θυμίσω και ένα σωστό. Έγκαιρα αντελήφθη ποιος είναι ο κύριος Κασελάκης. Σε μια περιβόητη τότε συνεδρίαση που ήταν και αυτός καλεσμένος στο Πρέσδε, αν θυμάμαι, το ξενοδοχείο εκεί που έγινε και η αποχώρηση μετά πάρα πολλών που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά ως ο Νούπο. Ήταν εκεί ο κύριος Κόκκαλης και όταν είδε ότι καθυστερούσε ο νέος αρχηγός, ο κύριος Κασελάκης, είπε δημοσίως σε επίκον όλων, δημοσιογράφων και στελεχών κτλ., ότι εγώ δεν δέχομαι ο πρόεδρος του κόμματος να έχει καθορισμένη ώρα για να μιλήσει, να έχει περάσει μία ώρα, αν θυμάμαι καλά, και παραπάνω και να μην έχει εμφανιστεί, και αποχωρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από τις συνεδρίες. Και από τα γεγονότα. Το θυμίζω αυτό. Ναι. Δεύτερον, να πω και κάτι άλλο. Επειδή πράγματι έχει επεξεργασίες για τα θέματα της οικολογίας και έχει και συνεισφορά και έχει και ως ευρωβουλευτής. Και επειδή σήμερα λοιπόν, να το συνδυάσω πάλι λίγο έτσι κάπως πιο ανάλαφρα, η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου. Θα ήθελα να πω ότι ειδού πεδίο δόξης λαμπρών να πάμε σε πολύ πιο χειροπιαστά πράγματα για όλη και την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, γιατί όλο ακούμε για ποδηλατοδρόμους, αλλά ποδηλατοδρόμους δεν βρίσκουμε, γιατί αν δοκιμάσει κανείς να κάνει πράγματι τις υποτιθέμενες διακηρύξεις και να κάνει διαδρομές, δεν θα τις βρει. Τώρα μάλιστα ακούω ότι εξαγγέλθηκε ένας νέος ποδηλατόδρομος που θα πηγαίνει βόρεια, γιατί ο νότιος λειτουργεί. Τον έχει δοκιμάσει κανείς από τους κεντρικούς εκφραστές. Ας δοκιμάσει. Το λέω γιατί έχω κάτι εμπειρίες. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν, αυτή είναι η πραγματικότητα της πόλης, της υδροκέφαλης. Και επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ποδήλατου, να το γυρίσω και στην πολιτική αμιγώς.
0: Λοιπόν,
1: τι να κάνουμε, να μάθουν ποδήλατο πολύ. Και όχι κάθε τόσο και λιγάκι, επειδή πέφτουν και δεν ξέρουν καλό ποδήλατο, να τρέχουν στον επόμενο ποδήλατο. Έχουμε ένα νέο φαινόμενο.
0: Έβαλες τρία εξαιρετικά θέματα. Το πρώτο είναι το πραγματικό του ποδήλατου. Εγώ να πω σε αυτό, να παροτρύνω τους ακροατές μας να αναζητήσουν και να επισκεφτούν το Μουσείο Ποδηλάτου που βρίσκεται κάπου στα, αν δεν κάνω λάθος, στο Κρυονέρι, στο Κοροπή. Θα σας γελάσω. Είναι ένα εξαιρετικό μουσείο με σπάνια ποδήλατα. Το δεύτερο είναι ότι αναφέρθηκε στην πόλη της Αθήνας με την ευρύτερη έννοιά της, οπότε και εκεί θα παρότρινα τον Δήμαρχο της Αθήνας να ασχοληθεί με τα προβλήματα της πόλης και όχι με τα εσωτερικά ζητήματα του ΠΑΣΟΚ και μόνο, προκειμένου να φθείρει κατά
1: τον είναι η πολιτική πειρασμή πολύ.
0: Και το τρίτο ζήτημα που έβαλες είναι να μάθουν οι πολιτικοί ποδήλατο και να ακολουθούν μία γραμμή με βάση τις αρχές, τις απόψεις και τη συνείδησή τους και όχι την πολιτική τους επιβίωση και μόνο. Δηλαδή να αλλάζουν κόμματα, όπως συνηθίζαμε να λέμε, σαν τα πουκάμισα. Έχω όμως τη μεγάλη έκτακτη είδηση που δεν την έχεις ακόμα να φέρει.
1: Να πάω στις Μπαγιάτικες λίγο, να πρέπει
0: τη
1: να το πω.
0: Τη μεγάλη έκτακτη και πας μαζί και στις Μπαγιάτικες, γιατί είναι έκτακτη και δεν θα απασχολήσει πολύ.
1: Α, πες την έκτακτη εσύ.
0: Παραιτήθηκε ο κύριος Ματζουράνης από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πω.
0: Ο κύριος Ματζουράνης, εάν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό είναι ανατροπή.
0: Εάν δεν κάνω
1: ανατροπή
0: λάθος,
1: του πολιτικού σκηνικού.
0: Προήρχε το από το Πασόκ στο παρελθόν.
1: Παραιτήθηκε, τι εννοεί παραιτήθηκε.
0: Έτσι διαβάζω. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άρα φεύγει από
0: σου
1: το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό.
0: Ότι είχε ξαναπαραιτηθεί με τον Καρσελάκη, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα πώς ξαναβρέθηκε, έφυγε, ήρθε ξανά.
1: Εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση ότι θυμάμαι ότι ήταν και ο πρόεδρος του συνεδρίου εκεί που έγινε η σύγκρουση με τον Κασελάκη. Α. Στο αποκαλούμενο από πολλούς φίλους του ΣΥΡΙΖΑ Μπουζουτσίδικο.
0: Ακόμα ήταν πρόεδρος ο Κασελάκης ή ήταν.
1: Ακόμα σε εκείνο το συνέδριο υποτίθεται
0: τον
1: ότι.
0: Είχαν καθαιρέσει.
1: Το καθαιρεθεί. Και, και υποτίθεται ότι γινόταν το συνέδριο για να προχωρήσει στην επόμενη φάση ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είδαμε σήμερα, διανύει μία περίοδο πολιτικής σύγχυσης, όπως λέω εγώ. Προφανώς είδε το φως προς την Ιερουσαλήμ με πολλά εισαγωγικά ο κύριος Ματζουράνης και φεύγει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και
0: δεν
1: τι, επειδή δεν συνεδριάζει αύριο η γραμματεία ή συνεδριάζει τώρα, γιατί δεν ερχόταν στην Κεντρική Επιτροπή να πει τις απόψεις του κτλ. Τέλος πάντων, όπως νομίζει ο καθένας, αλλά για να επανέλθω σε κάτι που έλεγα και το πρωί.
0: Στα Μπαγιάτικα που έχεις υποσχεθεί.
1: Στα Μπαγιάτικα θα. Ναι, μην παρασέρνομαι κι εγώ. Με σπρώχνει. Στον δρόμο τη απολία με σπρώχνει.
0: Και στα Μπαγιάτικα.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι έφυγε μια εξαιρετική γυναίκα χτες, η Ελένη Πορτάλιου, αρχιτέκτον και καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο, με μεγάλο έργο για το, και προβληματισμούς για τα θέματα της πόλης, της οικολογίας επίσης.
0: Και υποψήφια διαχρονική του συνασπισμού.
1: Και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά.
0: Μέχρι λοιπόν, πολύ χαμηλά.
1: Εγώ κρατάω αυτές τις ιδιότητες πρώτα, γιατί όσοι έχουν περάσει από το Μετσόβιο.
0: Είναι μια εμβληματική γυναίκα για το χώρο της αριστεράς.
1: Ξεχωριστή περίπτωση, έντιμη γυναίκα, έχει σημασία στην πολιτική. Αυτό το λέω ακόμα, παρότι νομίζω ότι αυτό είναι ζητούμενο πολλές φορές στην πολιτική και όχι μόνο στη χώρα μας. Άρα συλληπιτήρια στους δικούς της και στην ευρύτερη περιοχή που ακόμα την εκτιμούσε ή την εκτιμάει, και νομίζω ότι όσοι έχουν σώα στα σφρένας και δεν φανατίζονται, τέτοια πρόσωπα πρέπει να τα ξεχωρίζουν. Και μια κουβέντα, γιατί το μάθαμε χτες αργά όταν τελειώναμε, ότι έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου και συνάδελφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για 10 περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ένας άνθρωπος
0: και
1: που
0: πολύ αγαπητός,
1: ξεχωριστός και στη δουλειά και στη δουλειά από ό,τι λένε οι περισσότεροι.
0: Και πολιτικούς χώρους. Και κάτι ακόμα σε αυτό, μια που αναφέρεσαι σε αυτά τα ζητήματα, τώρα αυτή την ώρα είναι η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Περιβάλλοντος.
1: Σοβαρή περίπτωση πολιτικού επίσης.
0: Πολύ
1: σοβαρός
0: άνθρωπος, έντιμος άνθρωπος, αξιοπρεπέστατος. Προσωπικά τον γνώριζα πολλά χρόνια και είχε υπηρετήσει στην κυβέρνηση και του Αντώνη Σαμαρά και σήμερα στην κυβέρνηση του.
1: Και είχε και διαδρομή από την αυτοδιοίκηση, αν θυμάμαι.
0: Βεβαίως, ήταν δήμαρχος Χιλιομοδίου και μετά έγινε νομάρχης Κορινθίας, εάν δεν κάνω λάθος, το 2002. Και στη συνέχεια τον κέρδισε, όπως συνηθίζουμε να λέμε με τη φράση κλισέ, η πολιτική βουλευτή.
1: Και νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι χαιρέτησαν πολύ και το φευγιό του κυρίου Ταγαρά, του Μακαρίτη πλέον, για να συνεννοηθούμε, που δεν είναι και αυτό εύκολο και συνηθισμένο. Και για να μας προσγειώσουν πάλι ίσως στο ότι όσο και να το κάνουμε, σοβαρές και υπεύθυνες προσωπικότητες κοσμούν την πολιτική, δεν θα έλεγα ότι έχουμε πληθωρισμό. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε πληθωρισμό τέτοιων προσωπών.
0: Αλήθεια.
1: Καλό είναι να ψάξουμε περισσότερους και νεότερους. Ένα αυτό. Δεύτερο, να πω τώρα μια καλή κουβέντα για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Φεύγω τώρα, αλλά πολιτικότατο θέμα.
0: Την ακούω την καλή σου κουβέντα.
1: Έβγαλε μια εξαιρετική ανακοίνωση επικρίνοντας, κατακρίνοντας την δημόσια παρέμβαση του State Department σε σχέση με το θέμα του Γιωτόπουλου. Και του είπε ότι στην Αμερική. Εμείς τη γνώμη μας λέμε, κρινόμαστε και εμείς, αλλά λέω, αυτό θεωρώ ότι ήταν μια καλή ανακοίνωση για την Ένωση Δικαστών, επί της αρχής το λέω, και για το θέμα της δικαιοσύνης, επειδή πολύ σαματάς γίνεται και δεν βλέπω πολλούς να το συζητάνε το θέμα, γιατί εντάξει, μια σωστή κουβέντα και μια σωστή ανακοίνωση παίζει ένα ρόλο όσο ακόμα έχουμε δημοκρατία που θέλει να δυναμώνει τα θεσμικά αντίβαρα, όπως λέμε, και να γίνεται και ο δημόσιος σχολιασμός. Θα μου πεις, θα νιάξει πολύ το State Department του κυρίου Ρούμπιο και του κυρίου Τραμπ? Δεν νομίζω, αλλά καλώς έκαναν και έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση και έχει μια μεγάλη σημασία.
0: Είναι θέμα σεβασμού και στην αυτονομία της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου. Είτε συμφωνεί κάποιος με τις ανακοινώσεις, είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί κάποιος με την πολιτική διαχείριση των ζητημάτων, είτε όχι. Η ελληνική δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Και αν γινόταν το ίδιο από την ελληνική δικαιοσύνη κάπου αλλού ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κάπου αλλού, νομίζω ότι θα λέγανε ότι η Ελλάδα παραβιάζει την ανεξαρτησία άλλων χωρών κτλ.
1: Ναι, έχουμε διάφορα. Το τελευταίο που θέλω να προσθέσω, νομίζω έχει και αυτό τη σημασία του. Το λέω και μεταξύ, ας το πούμε λίγο πιο ανάλαφρα, αλλά και σοβαρά. Πληροφορήθηκα από γνωστούς, δεν το είχα πάρει χαμπάρι, ότι σε αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες με το με το να παίζουν πιάνο σε διάφορα σημεία του μετρό και στο Σύνταγμα. Ένας από αυτούς που είναι γνωστός φίλος της μουσικής και μουσικός.
0: Ο Νικόλας Φοραντούρης.
1: Μ' αρέσει, βλέπω ότι τα έχεις μάθει και εσύ.
0: Το είδα σε κάποια
1: ανάρτηση. Χαιρετίζουμε τη στάση του κύριου Φοραντούρη.
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις. Πολλές φορές έχουμε επικρίνει τον κύριο Φοραντούρη για διάφορα ζητήματα. Θα πω όμως ότι ο άνθρωπος που έχει κάνει πιάνο και το αγαπά, όταν βλέπει πιάνο μπροστά του, θα καθίσει να παίξει. Και έτσι αισθάνομαι ότι κάνει ο κύριος Φοραντούρης. Δεν το κάνει για τη δημοσιότητα και το κάνει γιατί το αγαπά και του αρέσει. Να σου πω όμως, αφήνω τον κύριο Φοραντούρη, στο ίδιο πιάνο έπαιξε ένας ντελιβεράς, μάλιστα είχε...
1: Εκεί στο Σύνταγμα.
0: Βεβαίως και τη στολή του και έπαιξε εξαιρετικά. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πώς τα φέρνει η ζωή έτσι, έχει ένα ταλέντο, είναι αυτοδημιούργητος και τελικά αυτό το ταλέντο δεν του δίνεται η δυνατότητα να το ασκήσει, να το κάνει επάγγελμα ή να το κάνει χόμπι. Και ασχολείται με την παράδοση φαγητών στα σπίτια.
1: Να φροντίσουμε να μάθουμε περισσότερα για τέτοιο συμπολίτη.
0: Είναι σε κάποιο κανάλι που έδωσε τη συνέντευξή του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του αξίζει και του ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί και ο ίδιος είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος και κάνει και τις ζωές των υπολείπων ακόμα πιο ευχάριστες.
1: Είπαμε, η μουσική ενώνει, η πολιτική συνήθως χωρίζει. Αν είναι και ποιοτική, ενώνει. Αλλά ψάχνουμε πολύ, γιατί δεν βλέπουμε πολλές ενώσεις. Πολλές διασπάσεις βλέπουμε και ιστορίες. Για να το δώσω τώρα με τις διασπάσεις, επειδή ως γνωστόν χτες παραιτήθηκε η κυρία Χτσιόγλου από το βουλευτικό.
0: Και η κυρία Χτσιόγλου.
1: Αμέσως. Νομίζω και η δήλωσή της μου θύμισε λίγο τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα όταν είχε παραιτηθεί από τη Βουλή. Που αν θυμάσαι, είχα πει και τότε ότι μου έκανε εντύπωση αυτή η επιλογή. Εγώ την χαρακτήρισα προβληματική έως αρνητική, αλλά εντάξει, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε. Εγώ είπα ότι είναι, μου θύμισε τη δήλωση του κύριου Τσίπρα, γιατί είπε ότι παρετούμε από τη Βουλή, αλλά παραμένω ενεργό στην πολιτική. Ωραία. Και πολλοί άλλοι, χωρίς να μπουν στη Βουλή, ήταν ενεργοί στην πολιτική, σε όλους τους χώρους. Και ξαναλέω, όποιοι είναι ενεργοί πολίτες, το χαιρετίζουμε. Άλλωστε, οι αρχαίοι μόνο προγόνοι λέγανε ότι όποιος δεν ασχολείται με τα κοινά. Είναι idiot, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι. Είναι ιδιώτης δηλαδή.
0: Εγώ απλώς αυτό που θέλω να πω για την κυρία Χτσιόγλου, επειδή ακούω μια κριτική από χθες, μάλλον τις απόψεις ορισμένων συναδέλφων και όσων έχουν δημόσιο λόγο την μπράβο της, και από τη στιγμή που επιλέγει κάτι διαφορετικό, καλά κάνει και παραιτείται, να πω ότι δεν έκανε το ίδιο με τον κύριο Κασελάκη. Έχασε τις εσωτερικές εκλογές, έφυγε από το κόμμα αντί να μείνει. Και κράτησε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν την παρέδωσε επί Κασελάκη. Το κάνει τώρα με άλλες συνθήκες. Θέλω να πω λοιπόν
1: ότι έχουμε πολλές αντιφάσεις.
0: Υπάρχει μια πολιτική αντίφαση ή μια πολιτικά ηθικά ελεγκτέα στάση για όσους επικαλούνται το ηθικό επιχείρημα αυτό για την κυρία Αχτσιόγλου. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να επικαλείται την ηθική στην πολιτική γι' αυτό.
1: Τέλος πάντων, εμένα μου προκάλεσε λοιπόν το ερώτημα, είπα το σχόλιο. Επικοινώνησα με τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, νομίζω έχουν γραφτεί και άλλα σχόλια, αλλά να το προσθέσω αυτό ότι μίλησα μαζί του και μου είπε ότι ο ίδιος θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής.
0: Και ο κύριος Δραγασάκης έχει μεγάλη εμπειρία.
1: Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία.
0: Πρώτο όμως θα μπει στη Βουλή ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ορίζει το Σύνταγμα.
1: Αλλά θυμίζω, καλά το λες, ότι είχε διαφοροποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 2 χρόνια.
0: Λόγω του κυρίου Κασελάκη. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην 34ο Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού. Μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ατόμου από δώμα κατοικίας στον Κορυδαλό στην οδό Σάμου, όπου εκδηλώθηκε φωτιά. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και οι καπνοί έφτασαν στο τρίτο, με αποτέλεσμα ένας ένικος να καταφύγει στην ταράτσα του κτηρίου. Δύο θανατηφόρες παρασύρσεις πεζών από φορτηγά σημειώθηκαν χθες σε Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Νεκρή είναι μια γυναίκα και ένας άνδρας. Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρέσυρε οδηγός ενώ προσπαθούσε να ξεπαρκάρει στην περιοχή των Αχαρνών. Αναζητείται ο κηδεμόνας του μικρού κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχθηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε σήμερα γνωστό, ένα παιδί φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Έχουν συλληφθεί 9 άτομα για εμπλοκή στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πλήγμα ουκρανικού ντρόουν σε λεωφορείο στην προσαρτημένη από τη Ρωσία περιοχή της Κρυμαίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky 100,3, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια, και είμαστε και μαζί με τον Γιώργο Αράπογλου, τον εξαιρετικό, νυφάλιο και πάντα αναλυτικότατο δημοσκόπο, θα τον πω εγώ.
1: Είναι τεκμηριωμένο.
0: Γενικός Διευθυντής της PALS, εταιρείας ερευνών που πάντα πέφτει μέσα. Σωστά δεν τα λέω, Δημήτρη?
1: Και προχωράμε.
0: Και γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ εκλεκτικοί στις επικοινωνίες μας και στις αναλύσεις που γίνονται και που φιλοξενούμε.
1: Κρατάμε μία συνέχεια.
0: Κρατάμε μία συνέχεια και μία συνέπεια, και γι' αυτό επιλέξαμε να έχουμε και σε αυτή την ημέρα, δηλαδή την επομένη της παρουσίασης της δημοσκόπησης της PALS, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου να μας εξηγήσει ορισμένες από τα ευρήματά του, από τις αναλύσεις που έκανε και στο δελτίο ειδήσεων του Sky χθες. Καλημέρα, κύριε Αράπογλου.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, κύριε Στούμπο, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Τα καλά λόγια είναι γιατί τα εννοούμε.
1: Και τα εννοούμε, και κάθε φορά οι δημοσκοπήσεις κάνουν σαματά, μεγάλο σαματά θα έλεγα.
2: Δεν το επιδιώκουμε, δεν είναι αυτός ο στόχος μας, αλλά είμαστε σε μια περίοδο που νομίζω ότι όλοι περιμένουν να δουν και να υποψιαστούν ή να καταλάβουν τι συμβαίνει, και γι' αυτό προσπαθήσαμε στην έρευνα που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να εστιάσουμε όχι τόσο στην αποτύπωση απλώς πολιτικών δικτών, αλλά στην ερμηνεία του, στην τεκμηρίωσή του, στην επεξήγησή του και στην εμβάθμιση.
0: Εμένα μου επιτρέπετε να σας κάνω ερωτήματα διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και το πρώτο ερώτημα είναι, αν με βάση τα στοιχεία τα οποία εντοπίσατε στην έρευνα και τα οποία ουσιαστικά αφορούν δύο πολύ πρόσφατες ανακοινώσεις, δύο κόμματα εισήλθαν στο πολιτικό σκηνικό, άρα έχουν πολύ πρόσφατη και την επικοινωνιακή, αν θέλετε, ακτινοβολία που τα περιβάλλει, αν μετά το καλοκαίρι πιστεύετε, αν δεν έχει αλλάξει και τίποτα ως νέο δεδομένο, καινούριο, ξέρω, κάτι κοσμοϊστορικό ή κάποια καταστροφή, αν πιστεύετε ότι το αποτύπωμα μετά το καλοκαίρι θα είναι το ίδιο, ή αν η επικοινωνιακή τους ακτινοβολία της περίοδου είναι αυτή που καθορίζει και την δική τους δυναμική, είναι το πρώτο ερώτημα. Και αν τελικά πιστεύετε ότι τα κόμματα αυτά είναι αυτά που θα επηρεάσουν και το συνολικότερο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή θα εξαφανίσουν άλλα ή θα περιορίσουν άλλα. Είδαμε το κόμμα του κ. Βελόπουλου και της κ. Κωνσταντοπούλου ότι και αυτά περιορίζονται, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ότι εξανεμίζεται. Αυτά τα δύο ερωτήματα έχω να σας κάνω.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εικόνα θα είναι ίδια. Έχουμε μόνο μία αποτύπωση. Δεν έχουμε καν μία δεύτερη που θα μας επέτρεπε να διακρίνουμε την τάση που σχηματίζεται για την πορεία αυτών των κομμάτων. Δηλαδή αν έχουν ανωδική πορεία, αν έχουν σταθερή πορεία, αν έχουν πτωτική πορεία. Θα έλεγα ότι θα χρειαστούμε και άλλες έρευνες για να είμαστε σίγουροι ότι αποτυπώνουμε την πραγματική κατάσταση. Έχετε δίκιο, αυτή η πρώτη αποτύπωση επηρεάζεται από τη γυκνίαση με την ανακοίνωσή τους, από το ότι επικοινωνιακά απέσπασαν, τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας, όλοι ασχολούνται με αυτά τα δύο κόμματα. Με το όνομα του κόμματος του κ. Τσίπρα επίσης ήταν μια έκπληξη και προκάλεσε πολλά σχόλια και συζητήσεις. Πράγματι αυτή η περίοδος είναι μια ενθερμόμετρηση, αυτή η περίοδος είναι ευνοϊκή, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει πιθανότητα να έχουμε και αντίθετη πορεία, δηλαδή ανωδική, αν τυχόν στην πορεία γίνουν κάποια πράγματα που ευνοήσουν. Τώρα ξέρουμε τους αρχηγούς κυρίως, δεν έχουμε δει στελέχη, δεν έχουμε προχωρήσει σε θέσεις πιο συγκεκριμένες, σε πρόγραμμα. Επομένως θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να περιμένουμε τουλάχιστον άλλη μία αποτύπωση για να μπορέσουμε και να δούμε το δεύτερο ποσοστό, αλλά και να δούμε τη σχέση που έχει το πρώτο με το δεύτερο και την πορεία που ακολουθούν. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα. Από την άλλη, ότι έχουν τις προϋποθέσεις για να επηρεάσουν σημαντικά το πολιτικό σκηνικό, ναι, διότι είναι δύο κόμματα που με το καλημέρα κατέγραψαν διψήφια ποσοστά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει το περιθώριο αυτό. Το αν θα διατηρηθεί και αν πραγματικά θα επιδράσουν αυτές οι πιέσεις που είδαμε και περιγράψατε στα υπόλοιπα κόμματα, αν θα ενταθούν, αν θα διατηρηθούν ή αν τα κόμματα αυτά θα ανακάμψουν. Όλα αυτά νομίζω θα μπορέσουμε να τα απαντήσουμε καλύτερα από τη στιγμή που θα έχουμε και μια δεύτερη αποτύπωση σε απόσταση τουλάχιστον ενός μήνα.
1: Κυρία Ράπογλου, μου έκανε εντύπωση ότι αν θυμάμαι καλά στους άλλους πίνακες πώς βλέπουν ο κόσμος και πώς απαντάει σε σχέση με το θέμα το πώς γίνεται μια κυβέρνηση μετά τις κάλπες, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι σε μεγάλο ποσοστό, και μου έκανε εντύπωση, απαντούσαν ότι αν είναι ισχυρότεροι οι εταίροι μέσα, δηλαδή στην ουσία όλοι κυνηγάνε την πρωτιά και όλοι την αποδέχονται, ότι σε αυτή την περίπτωση άμα το κόμμα μου που ψήφισα είναι ο ισχυρότερος εταίρος, μέσα στη συνεργασία, σωστά?
2: Σωστά, και νομίζω είναι και λογικό από τη στιγμή που υπάρχει το υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η μόνη ίσως αυτή τη στιγμή που μπορεί να διεκδικήσει αυτοδυναμία. Τα υπόλοιπα κόμματα που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην κυβέρνηση να θέτουν ως στόχο το να είναι η ισχυρή εταίρη, το ισχυρότερο κόμμα στην ενδεχόμενη αυριανή κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι ενδιαφέρον έχουν και οι υπόλοιπες απαντήσεις, δηλαδή όσοι λένε ναι σε κυβέρνηση συνεργασίας, ακόμα και αν δεν είναι το ίδιο το κόμμα ο ισχυρός εταίρος. Και πού το συναντάμε αυτό? Φυσικά στη Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να μην συναντάμε υψηλά ποσοστά σε αυτή την απάντηση, αλλά θα δείτε ότι τα καινούργια κόμματα έχουμε υψηλότερα ποσοστά σε αυτή την απάντηση από ό,τι ας πούμε στο ΠΑΣΟ.
1: Ωραία. Το ένα θέμα που θα ήθελα να σχολιάσουμε μαζί είναι το γεγονός ότι, εντάξει, όπως είπατε πριν, υπάρχει μια πρώτη όθηση στα νέα σχήματα με την έννοια της εξαγγελίας, της πρώτης κινητικότητας και της αποδοχής από μια σειρά κόσμο. Αυτό που βλέπουμε πάντως πολιτικά, ας πούμε και για τον κύριο Τσίπρα που είναι και πρώην πρωθυπουργός, νομίζω ότι αν αθροίσει κανείς το ποσοστό της δημοσκόπησης της πρόθεσης, το 13,5 με το 2 του ΣΥΡΙΖΑ που περίπου αποτυπώθηκε με απώλεια πάνω από μια μισή μονάδα, αυτό αθροίζει περίπου το ποσοστό που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε, στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ακόμα και με την έννοια των ευρωεκλογών, παρά τη μικρότερη συμμετοχή, σωστά?
2: Σωστά. Εκεί κοντά. Υπάρχουν και κάποια μικρότερα ποσοστά ακόμα που επίσης θα μπορούσαν να προσθεθούν αφού προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Την ίδια στιγμή, βέβαια, αποτυπώνεται στη δημοσκόπησή σας ότι περίπου το 55% όσων ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι με τον Τσίπρα. Οι άλλοι τι θα κάνουν, τι καταλαβαίνετε?
2: Αυτό ακριβώς δείχνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο, δεν έχει εξαντληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί οι υπόλοιποι να βρίσκονται, όπως είπατε, σε αυτά τα κόμματα, μπορεί να βρίσκονται σε αυτό το 2% του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βρίσκεται στο κάτι λιγότερο από 1% της Νέας Αριστεράς, δεν ξέρω αν βρίσκονται στο κόμμα του κ. Κασελάκη, και οι υπόλοιποι βρίσκονται σίγουρα στην γκρίζα ζώνη ή έχουν περάσει σε άλλα κόμματα. Αν έχουν περάσει σε άλλα κόμματα, ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ, θα είναι λίγο πιο δύσκολο να προσελκυστούν από τον Αλέξη Τσίπρα. Αν όμως βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, νομίζω ότι είναι η πιο ευνοϊκή δεξαμενή στην οποία μπορεί να στοχεύσει.
0: Εγώ, κύριε Ράπογλου, σε συνέχεια του ερωτήματος του κυρίου Στούμπου, έκανα την εξής άσκηση. Μπήκα στις δικές σας δημοσκοπήσεις λίγο πριν τις εκλογές του 2023 και κατά την περίοδο του 2022, δηλαδή λίγο μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και διαπίστωσα ότι η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν τότε γύρω στο 32-33% και γύρω στο 25-26% ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τελικά κατέγραψε ποσοστό 17-18% στις εκλογές. Μου θύμισε δηλαδή, το λέω, με το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση γύρω στο 10, μου θύμισε δηλαδή η δημοσκόπηση σας το 22 και το 23, η δημοσκόπηση σας τότε, την κατάσταση όπως αποτυπώνεται σήμερα, με την θέση του ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ να παρουσιάζεται σταθερό στα τότε δημοσκοπικά του ποσοστά, λίγο ανεβασμένο, και ένα καινούριο παίκτη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στην πολιτική αρένα, που κατά την άποψή μου αντικαθιστά ή υποκαθιστά άλλα μικρότερα σχήματα της περίοδου, όπως η Νίκη ή όπως οι Σπαρτιάτες. Θέλω να σας πω τελικά, μήπως η πολιτική πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα έχει κυρίως εσωτερικά χαρακτηριστικά μέσα στον χώρο του και λιγότερο κοινωνικά?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, είναι έτσι όπως τα λέτε, δεν αφιβάλλω, αλλά προφανώς όταν απέχει μια δημοσκόπηση προεκλογική από τις εκλογές, οτιδήποτε συμβεί στο ενδιάμεσο διάστημα μπορεί να την επηρεάσει. Άρα αυτό που κοιτάμε είναι κυρίως οι δημοσκοπήσεις που έγιναν παραμονές εκλογών. Mm-hmm. Θα θυμίσω λοιπόν ότι η δική μας έρευνα. Και βέβαια στις παραμονές των εκλογών τα αποτελέσματα δίνονται με διαστήματα, για να θυμίσουμε ότι όταν δίνουμε ένα αποτέλεσμα έχει μια διακύμανση από σύγκλιν 1 στα μικρά κόμματα μέχρι σύγκλιν 3, σύγκλιν 2,5, σύγκλιν 3 στα μεγάλα κόμματα, όπως ακριβώς προβλέπει η στατιστική. Δεν είναι διάστημα που το ορίζουμε εμείς αυθαίρετα, προκύπτει από το μέγεθος του κόμματος και από το μέγεθος του δείγματος. Λοιπόν, η τελευταία προεκλογική εκτίμησή μας για τη Νέα Δημοκρατία 4 με 7 Μαΐου τη δίναμε μέχρι 39,5, 14 με 19 Μαρτίου μέχρι 38,5, ήρθε τελικά 40,5 κάπου. Άρα ναι, είχε μια απόκληση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι εντυπωσιακή αν σκεφτεί κανείς τι μεσολάβησε τις τελευταίες μέρες μετά την τελευταία μας δημοσκόπηση, με δηλώσεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και όλα όσα.
3: Δηλώσεις του κυρίου Κατρούγκαλου που επηρέασαν.
2: Ακριβώς. Και όχι μόνο, και κάποια άλλα πράγματα που γίνανε μετά την ολοκλήρωση των δημοσκοπήσεων. Νομίζω υπερδικαιολογούν αυτές τις μία-δύο μονάδες διαφορά που είχε από την εκτίμησή μας η Νέα Δημοκρατία. Στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια πραγματικά είχε υπερεκτιμηθεί. Εκεί τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έδιναν πολύ υψηλότερα ποσοστά, ακόμα και χαμηλότερα όρια. Αλλά αυτό οφείλεται από τη μία ακριβώς σε αυτά τα γεγονότα που μεσολάβησαν, τα οποία προφανώς επηρέασαν κάποιους ψηφοφόρους, είτε αν αποφάσισαν να μην πούμε τελικά να ψηφίσουν αυτό που εμείς θεωρούσαμε ότι θα πάνε να ψηφίσουν αναλογικά, είτε να έχουμε και κάποια απομάκρυνση. Θα έλεγα ότι μπορεί να υπήρξε κάποια υπεραξιολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν επαληθεύθηκε όμως από επόμενες ή από προηγούμενες εκλογές. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι ναι, είναι πιθανό να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε όμως κανόνα και να τον εφαρμόσουμε τον κανόνα στα δημοσκοπικά αυτά αποτελέσματα, και βέβαια θα επιδράσουν όλα όσα γεγονότα συμβούν στο ενδιάμεσο. Απ' την άλλη είμαστε και σε μια άλλη εποχή. Είναι διαφορετικά τα πράγματα, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει περισσότερα χρόνια θητείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περισσότερα χρόνια αντιπολίτευσης. Είναι διαφορετικές συνθήκες, άρα θα έλεγα ότι είναι τα πράγματα έτσι όπως τα περιγράψατε. Πρέπει να κρατάμε επιφύλαξη, πάντα πρέπει να κρατάμε επιφύλαξη τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δεν είναι εκλογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Κανονικά δεν θα έπρεπε καν να το συγκρίνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό επιδιώκουμε, το πολιτικό κλίμα να αποτυπώσουμε, οπότε χρειάζεται και η σύγκριση. Και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε περισσότερες μετρήσεις για να δούμε αν πραγματικά υπάρξουν αποκλήσεις ή αν αυτή τη φορά θα είναι πιο πολύ κοντά τα αποτελέσματα των εκλογών.
1: Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πίσω από αυτές τις πρώτες αποτυπώσεις του κυρίου Τσίπρα με το νέο σχήμα που έχει διαμορφώσει, και το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είδε σοβαρές απώλειες εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω το είπαμε και πριν ήταν και το πιο αναμενόμενο, πιστεύετε ότι θα διατηρηθεί ή θα έχουμε άλλες ανακατατάξεις?
2: Εννοείται στα υπόλοιπα κόμματα?
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, αν τα δύο κόμματα διατηρήσουν αυτά τα ποσοστά ή ενισχυθούν, σίγουρα θα δούμε περαιτέρω πιέσεις στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί από κάπου θα προέλθουν αυτοί οι ψηφοφόροι. Επομένως, μπορεί να δούμε και πιο σημαντικές αλλαγές. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν πιέσεις, αλλά αν αυτές οι πιέσεις στην πορεία μείνουν σε αυτά τα επίπεδα ή αντιστραφούν, αν τα κόμματα τα δύο μειώσουν τα ποσοστά, δεν νομίζω ότι αλλάζει δραματικά το πολιτικό σκηνικό, διότι τα κόμματα παραμένουν πάνω από το όριο του 3%, που σημαίνει ότι θα εκπροσωπηθούν την επόμενη Βουλή, έστω και με κάποιες μονάδες λιγότερα ποσοστά, παραπάνω ή περισσότερο. Άρα όλα θα εξαρτηθούν

0: Ο κ. Ανδρουλάκης είχε αντίστοιχα ποσοστά, λίγο παραπάνω ίσως, όλοι οι αρχηγοί οι υπόλοιποι είχαν αντίστοιχα ποσοστά, μονοψήφια ή οριακά διψήφια. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι αυτό το εντυπωσιακό στοιχείο. Εντυπωσιακά στοιχεία θα έλεγα ότι είναι η ενίσχυση, η περαιτέρω ενίσχυση του Πρωθυπουργού, γιατί και ο Πρωθυπουργός όπως και το κόμμα του εμφανίζουν ενίσχυση και μάλιστα ο Πρωθυπουργός είναι πιο ψηλά από την πρόθεση του κόμματος.
1: Πιστεύετε ότι οφείλεται είναι... στην εμφάνιση των κομμάτων αυτών, γιατί δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο στο διάστημα που μεσολάβησε?
0: Ναι, νομίζω ότι ακολουθεί τη συσπήρωση. Ναι, ακολουθεί τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας, σωστά. Και έχει ένα πρόσθετο ποσοστό πάνω από την πρόθεση ψήφου του κόμματός του. Και η αξιόλογη αποτύπωση του Αλέξη Τσίπρα, που πάλι συγκεντρώνει ποσοστό πάνω από το ποσοστό του κόμματός του. Αλλά για να μην καταδικάζουμε και τους υπόλοιπους αστυνομικούς, να θυμίσουμε ότι μιλάμε για δύο πρωθυπουργούς, τον Νιν και τον Τέος, οι οποίοι έχουν κυβερνήσει. Οπότε είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ψηφίζει το κόμμα τους να μην τους θεωρεί κατάλληλους για πρωθυπουργούς,
1: αφού είναι, είναι, έχουν την ιδιότητα του πρωθυπουργού, του είναι της ηγεσίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ράπογλου, για την συμμετοχή σας σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Και τον επόμενο μήνα φαντάζομαι θα αναλύσουμε και τα...
2: Έχουμε άλλη μία νομίζω.
1: Έχουμε άλλη μία πριν το καλοκαίρι.
0: Θα προλάβουμε νομίζω άλλη μία, ναι.
1: Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Μαζί θα είμαστε για την επόμενη μία περίπου ώρα της ημέρας, να δούμε μαζί όλα τα γεγονότα που απασχολούν την τοπική μας επικαιρότητα. Λοιπόν, είναι πολλά τα γεγονότα της τοπικής επικαιρότητας. Βλέπετε ότι κάθε μέρα που περνάει, όλο και περισσότερα έχουμε να σας πούμε για αυτά που συμβαίνουν στο νησί μας. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας και είναι μαζί μας ο πρόεδρος από το Σύλλογο Ξενοδόχων της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων, ο κ. Γιώργος Μάργαρης, να μιλήσουμε για θέματα του τουρισμού και όχι μόνο. Τις καλημέρες μας, κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
2: Νομίζω ότι το θέμα που έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον τις τελευταίες εβδομάδες σχετίζεται με τη λειτουργία του αεροδρομίου λόγω νέων διεθνών δεδομένων και αυτό έχει να κάνει για την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας από την οποία εμείς υποδεχόμαστε τον περισσότερο κόσμο και άρα μας καίει και πιο πολύ, αν θέλετε, μαζί με κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας που βρίσκονται στην ίδια θέση με εμάς. Να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί κάθε μέρα που περνά έρχεται περισσότερος κόσμος και τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
3: Πράγματι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το είχαμε επισημάνει στο επιμελητήριο από τον Μάρτιο, γιατί είχε ξεκινήσει το πρόβλημα από την Κέρκυρα, που είχε αρκετά νωρίς πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία. Μετά από συνάντηση που είχαμε κάνει με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη, και κατόπιν δικών της ενεργειών, αφαιρέθηκε η υποχρέωση των βιομετρικών ελέγχων των Βρετανών τουριστών από την Ελλάδα για τη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Θεωρήσαμε ότι εκεί πήγαν όλα καλά και δεν θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί να έχουμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, γιατί μπορεί να μην έχουμε βιομετρικό έλεγχο, δηλαδή τα φωτογραφία και αποτύπωμα, το οποίο αυτό στην ουσία εξαιρέθηκε. Παρ' όλα αυτά, ενώ πρώτα είχαμε απλά σφραγίδα στο διαβατήριο κατά την είσοδο των εκτός Σέγγεν, δηλαδή των Βρετανών και όποιον άλλον είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά πρέπει να πληκτρολογηθεί το όνομα, δεν ξέρω και κάποιο ίσως και ο αριθμός διαβατηρίου.
2: Ναι.
3: Αυτό τώρα τι γίνεται, υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτό το κομμάτι και υπάρχει και καθυστέρηση όσον αφορά το σύστημα, δηλαδή
2: το ηλεκτρονικό,
3: το οποίο κάποια στιγμή πέφτει ή είναι πολύ αργό. Δεν είναι θέμα δηλαδή κεραίας ίντερνετ λήψης, είναι το σύστημα γενικότερα του Υπουργείου. Που εκεί γίνονται και μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Βέβαια, πέρα από αυτό το πρόβλημα, έχει να κάνει και με, είναι και χώρο ταξικό. Γιατί ο χώρος αναμονής, ο οποίος είναι για τον έλεγχο των διαβατηρίων, δηλαδή πριν μπουν στον ελληνικό χώρο, είναι αρκετά μικρός, το αεροδρόμιο του Ζακύνθου. Χωράει μέχρι 4 θέσεις, 4 booth.
2: Τι είναι αυτά, κιόσκια, τα στάντ, τα λεγόμενα.
3: Κοινά, τα οποία δεν είναι αρκετά για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η Ζάκυνθος είναι δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός για πελάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Μετά την Κέρκυρα είναι η Ζάκυνθος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάτι που συμβαίνει στην Ζάκυνθο ίσως να μην συμβαίνει στην Θάσο, ας πούμε, στη Σκιάθο, στην Μύκονο, Σαντορίνη και
2: οπουδήποτε. Στο Αιγαίο που δέχεται πολλούς Γερμανούς.
3: Ναι. Ή στην Κρήτη που έχει λιγότερους Άγγλους και περισσότερους Γερμανούς, στη Ρόδο ας πούμε, που είναι πιο πολύ συλλεκτικό νησί και εκεί ίσως να μην δημιουργούνται ανάλογα προβλήματα. Και η Ζάκυνθος είναι αυτή η οποία αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εμείς έχουμε, σαν επιμελητήριο και σαν σύλλογο ξενοδόχων, έχουμε κάνει συναντήσεις μέχρι στιγμής πέρα από την τουριστική επιτροπή η οποία έχει γίνει και είχαμε, ήταν ο βασικός λόγος μαζί με το χωροταξικό που είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα, προσπαθούμε καταρχήν να βρούμε λύσεις ή να βοηθήσουμε προς την εξέβρεση λύσεων. Δεν είμαστε σε θέση να υποδείξουμε εμείς τι πρέπει να γίνει. Συλλέγουμε πληροφορίες τι συμβαίνει στα άλλα μέρη. Είναι καλύτερα τα πράγματα στα άλλα μέρη, θα έλεγα, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε. Και βέβαια εδώ θέλω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό που μας ανέφερε μετά από τη συνάντηση που κάναμε με τον υποπρόξενο στη Ζάκεθρα, τον Βρετανό υποπρόξενο, και με τους tour operators, ότι τίθεται μεγάλο θέμα ασφάλειας. Και πραγματικά αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα, πέρα από τη δυσφήμιση, πέρα από την ταλαιπωρία, πέρα από τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και στις υπόλοιπες πτήσεις. Είναι πρώτα απ' όλα θέμα ασφάλειας και πρέπει να βρεθεί λύση.
2: Ενώ όταν λέτε ασφάλεια δεν εννοείται από τρομοκρατικές ενέργειες, εννοείται την υγεία των ανθρώπων που είναι κάτω από τον ήλιο.
3: Εννοούμε ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι ασφαλές οι επιβάτες να βρίσκονται εκτός κτηρίου, να βρίσκονται στη ράμπα που ανεβαίνουν τα λεωφορεία, ναι, να φτάνουν μέχρι την πίστα. Να αναγκάζονται αρκετές φορές να παραμένουν οι επιβάτες μέσα στο αεροπλάνο ή να παραμένουν μέσα στο λεωφορείο που τους μεταφέρει στιβαγμένους για να πάνε στο τερματικό σταθμό ή να κάνουν βόλτα γύρω-γύρω για να, μέχρι που να φτάσουν, να περιμένουν σε συνθήκες πολύ ακραία ζέστης, γιατί και τώρα κάνει ζέστη, φανταστείτε αργότερα
2: τι θα γίνει. Τον Αύγουστο σκέφτομαι και εγώ, ναι.
3: Οπότε όλο αυτό έχει ανησυχήσει πάρα πολύ την Βρετανική Πρεσβεία για θέμα ασφάλειας πρώτα απ' όλα των Βρετανών πολιτών. Έχει ενημερωθεί ήδη και ο Βρετανός πρέσβης και σύντομα, αν όχι τώρα που μιλάμε, ενημερώνεται και το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρό θέμα.
2: Θα μπορούσε να ασκήσει πιέση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας.
3: Μπορεί να φτάσει μέχρι και ακύρωση πτήσεων. Μπορεί να φτάσει μέχρι και να θεωρήσει να δικλώσει μια ταξιδιωτική οδηγία.
2: Μην πηγαίνετε εκεί γιατί ταλαιπωρείστε και γιατί κινδυνεύετε το καλοκαίρι με τη ζέστη.
3: Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν θέλει ο άλλος να είναι μια ώρα μέσα στο τέτοιο, χωρίς τουαλέτα.
2: Ναι.
3: Χωρίς νερό, χωρίς τρόφιμα και έχει ήδη κάνει μία πτήση 3,5 ώρων και θέλει άλλες μία-δύο ώρες.
2: Και έχει φύγει και από το σπίτι του πριν από 2 ώρες, έτσι, για μένα.
3: Και θέλει και μετά άλλη μία ώρα για να φτάσει στο κατάλημά του.
2: Ναι.
3: Καταλαβαίνετε, είναι θέμα ασφάλειας και δεν είναι θέμα χρόνου να βγει μία οδηγία.
2: Ναι.
3: Μην ταξιδεύετε πού, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Και αυτό νομίζω θα είναι καταστροφικό για τη Ζάκεθρα σε μία χρονιά η οποία είναι δύσκολη. Και βέβαια μέχρι στιγμής έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και αρνητικές κριτικές, παράπονα πολλά.
2: Ναι.
3: Δημιουργούνται και προβλήματα και με τις υπόλοιπες πτήσεις, γιατί να σας πω έτσι ένα παράδειγμα, ότι ακόμα και για τις πτήσεις που έρχονται μετά, όταν έρχονται 2-3-4 πτήσεις από Μεγάλη Βρετανία, οι ουρές είναι μέχρι έξω. Καθυστερούν έως μία και ίσως και παραπάνω ώρα για να φτάσουν να πάρουν τις βαλίδες τους. Στον χώρο παραλαβής αποσκευών είναι γεμάτος από τις βαλίτσες από αυτές τις πτήσεις. Όταν έρχεται μία πτήση, παραδείγματος χάρη από Ολλανδία, που δεν υπόκειται σε έλεγχο οι επιβάτες, παρόλα αυτά όμως είναι κατελημένοι ο διάδρομος εκεί που παίρνουν τις βαλίτσες και δεν μπορούν να παραλάβουν ούτε αυτή τις βαλίτσες τους. Οπότε κάθονται και αυτοί πλέον σε καλύτερες συνθήκες, βέβαια, μέσα στον χώρο αναμονής που παραλαμβάνουν τις βαλίτσες τους. Και περιμένουν πολλές ώρες και αυτοί για να πάρουν μέχρι που να βγουν έξω από το αεροδρόμιο.
2: Συνεπέρνει και άλλα πράγματα κοντά. Ναι.
3: Καταλαβαίνω ότι εμείς έχουμε κάνει συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή, την προκάλεσε ο Δήμαρχος Ζακύθου και κάναμε συνάντηση και με τον Περιφερειακό Διευθυντή, Διευθυντή της Αστυνομίας και με τον Διευθυντή της Αστυνομίας Ζακύθου. Προσπαθώντας να βρούμε λύση και να κατανοήσουμε το πρόβλημα όσο δυνατό καλύτερα, υπάρχει πρόθεση, υπάρχει διάθεση, δεν ξέρω όμως αν έχουμε αποτέλεσμα μέχρι στιγμής και αν μπορεί να βελτιωθεί.
2: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε και φοβόμαστε ότι τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα το επόμενο διάστημα. Αν φέρουν περισσότερους αστυνομικούς, Θα έχουμε κατά τη μία βελτίωση.
3: Ναι, μας διαβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των αστυνομικών που έχουμε στο νησί είναι αρκετός, καλύπτει τις βάρδιες και περισσότεροι να ήταν δεν έχουν θέσεις στα κιόσκια για να μπουν. Δηλαδή δεν είναι θέμα πλέον αριθμητικό.
2: Είναι πιο σύνθετο.
3: Είναι πιο σύνθετο.
2: Άρα δεν ασχοληθεί κάποιος όμως επισταμένα με αυτό το θέμα, δεν θα το λύσουμε, διότι υπήρχε μια διαμαρτυρία τώρα τις τελευταίες μέρες, την ξέρετε κι εσείς, που την έχει υπόψη του και ο πρόξενος εδώ, υποπρόξενος Μεγάλης Βρετανίας, που ένα βράδυ και ο ένας αστυνομικός που υπήρχε έφυγε γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσει κάπου αλλού και για ένα τέταρτο περίπου έμεινε εκτός και περίμενε ο κόσμος.
3: Θεωρώ ότι τέτοιου είδους θέματα πλέον μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν και θα λυθούν και δεν θα έχουμε τέτοιου φαινόμενα. Αν και αυτό ξέρετε τώρα τι γίνεται, εμείς δεν μπορούμε να είμαστε χωροφύλακες στο χωροφύλακα.
2: Ναι, ακριβώς, ναι.
3: Γιατί εντάξει, μπορεί να μας πει ότι ξέρετε κάτι, είχε πέσει το σύστημα και δεν καθόμαστε, φύγαμε ξέρω.
2: Ναι.
3: Αλλά όμως εκεί πρέπει να υπάρχει...
2: Που έπεσε και το σύστημα.
3: Που έπεσε. Εκεί όμως πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα και από τη Fraport, οι οποίοι και αυτοί μας διαβεβαιώνουν ότι κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται, εμείς θα ζητήσουμε να επιτραπεί η είσοδος να βγουν ανάλογες ταυτότητες εισόδου και να μπουν οι εκπρόσωποι των tour operators μέσα για να βοηθάνε τον κόσμο. Γιατί πραγματικά κάτι μπορούν να κάνουν και αυτοί. Ή τέλος πάντων να βρουν αυτούς τις ευπαθείς ομάδες να δούμε πώς να μην έχουμε λιποθυμίες, να μην έχουμε τέτοια θέματα.
2: Ναι.
3: Ή να κατευθύνουν καλύτερα τους επιβάτες που είναι από τρίτες χώρες, που αυτοί πρέπει να πηγαίνουν σε διαφορετικό έλεγχο, που εκεί χρειάζεται βιομετρικός έλεγχος, γιατί οι άλλοι, ξέρετε, μέσα σε μια πτήση δεν είναι μόνο Βρετανοί, μπορεί
2: ναι,
3: να υπάρχουν
2: και από άλλες χώρες. Να έχουν έρθει από το Πακιστάν, ναι.
3: Ναι, οπότε αυτοί υπόκειται σε βιομετρικό έλεγχο, οπότε πρέπει να πηγαίνουν σε χωριστή σειρά. Άρα πρέπει να γίνεται μια διευθέτηση εκεί πέρα των...
2: των επιβατών.
3: Των επιβατών. Εντάξει, η αλήθεια είναι βέβαια ότι είναι χωροταξικό περισσότερο το θέμα, δηλαδή χρειάζεται μια αίθουσα αναμονής μεγαλύτερη, χρειάζεται ένας χώρος ανθρώπινος. Δεν είχε προβλεφθεί, δεν είχε δοθεί ανάλογη σημασία, δεν ξέρω ποιος θέει.
2: Όλοι μαζί φταίμε, ναι.
3: Όλοι μαζί νομίζω, ναι. Νομίζω ότι έπρεπε
2: το να... Το λέω και εγώ κομψά για να μην υπάρξει εξήγηση, αλλά όμως κάτι πρέπει να κάνουμε έστω και τώρα.
3: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Να βελτιωθεί τουλάχιστον η κατάσταση.
2: Εσείς βλέπετε ότι...
3: Εμείς μέχρι αναφέρουμε και την περίπτωση, παιδιά, για λόγους ασφαλείας.
2: Του παλιού αεροδρομίου.
3: Είναι πραγματικά θέμα ασφάλειας.
2: Ναι.
3: Αφήστε ελεύθερο τον κόσμο. Δεν το κάνει. Νομίζω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να καταγραφούν. Είπαμε, χρησιμοποιήστε λίστες. Πάρτε λίστες επιβατών και καταχωρήστε τα στοιχεία αργότερα. Κάναμε τέτοιου είδους προτάσεις.
2: Ναι.
3: Νομίζω όμως ότι εκεί πέρα χρειάζεται κάποια έγκριση, χρειάζεται
2: ναι,
3: και σε ανώτερο επίπεδο να...
2: Ναι, δεν αναλαμβάνει κανένα τέτοια ευθύνη, γιατί μπορεί να συμβεί μια στραβή.
3: Ναι, γιατί μπορεί να περάσει κάποιος που δεν
2: ναι,
3: έχει ελεγχθεί, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο αν χτυπάω το όνομα, είναι και ο έλεγχος που κάνει η αστυνομία για κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι καταζητούμενος,
2: ναι,
3: μπορεί να μην έχει να επιτρέπεται να μπει στη χώρα, υπάρχουν και τέτοια θέματα. Σύνθετο το πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά όμως
2: πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
3: Είναι η κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ας βρούμε τη λύση. Εμείς θα επιμείνουμε πάντως. Δεν το αφήνουμε το
2: πρέπει
3: θέμα.
2: Ναι. Και έτσι πρέπει και νομίζω ότι
3: ναι,
2: εγώ να σας πω την αλήθεια, περίμενα μια πιο έντονη διαμαρτυρία και από τις τοπικές αρχές. Και επειδή γενικά οι κυβερνητικοί δεν θέλουν να σπάσουν αυγά, περιμένω από τους αντικυβερνητικούς να το θέσουν στα περιφερειακά συμβούλια, στα δημοτικά συμβούλια, σε ερώτηση στη Βουλή. Τέλος πάντων, να πάρει διαστάσεις το θέμα.
3: Εγώ θα πω το εξής, ότι εκείνος ο οποίος ο περιφερειακός το έθιξε σε πρώτη φάση, αρκετά νωρίς το Μάρτιο, έφερε ένα πρώτο αποτέλεσμα που ήταν η εξαίρεση των Βρετανών από τα βιομετρικά. Νομίζω ότι πάλι πρέπει να γίνει μια ανάλογη παρέμβαση. Και όχι
2: ναι,
3: μόνο σε επίπεδο περιφέρειας, παντού, όλος ο κόσμος.
2: Ναι. Και εγώ κρατάω από αυτά που είπατε ότι δεν το έχει το πρόβλημα όλη η Ελλάδα. Το έχουν έντονο τα δύο νησιά, η Ζάκυνθος και η Κέρκυρα, που δέχονται πολλούς Βρετανούς. Έτσι να το επισημάνουμε αυτό και να ζητήσουμε από την πολιτεία να στρέψει τα βλέμματα της εδώ, στις κατευθύνσεις των δύο νησιών μας.
3: Πρωτού έχουμε και προβλήματα δυσάρεστα και
2: ακυρώσεις,
3: ναι, σε ακυρώσεις και έχουμε και οδηγία Βρετανική που νομίζω είναι πρώτων πυλών
2: ναι,
3: για να αποφεύγονται προορισμοί σαν τη Ζάκυνθο.
2: Έχει που έχει τα θέματα της η Βρετανία και με τα εξωτερικά της και με τα οικονομικά της.
3: Καταλαβαίνετε, για να το πάμε τώρα και λίγο να να το δούμε και λίγο πιο γενικά το θέμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν μια κακή απόφαση, ένα κακό δημοψήφισμα που έγινε για να βγει η Μεγάλη Βρετανία
2: από
3: την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό τώρα φέρνει όλα αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα μαζί με επιβράδυση της οικονομίας
2: και άλλα πολλά που αντιμετωπίζει όντως η Μεγάλη Βρετανία.
3: Όλα αυτά. Και κατ' επέκταση, και όταν ο βασικός σου προμηθευτής αντιμετωπίζει πρόβλημα, αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε και δυσπρόβλημα.
2: Λοιπόν, θέλω να πω μια και έτσι την ανοίξατε και εσείς λίγο τη βεντάλια, ότι αυτό που συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσαμε να το δούμε και να το εφαρμόσουμε στην Ελλάδα, που τελικά τη γλίτωσε και δεν βγήκε ούτε εκτός ευρώ, ούτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο το κόστο και το τίμημα που πληρώνουν οι Έλληνες, που είναι βαρύ ομολογουμένως. Αλλά να δούμε έτσι τα χειρότερα για να εκτιμήσουμε τα καλύτερα. Και να δούμε αν πήραμε και τις σωστές πολιτικές αποφάσεις και σαν κράτος, έτσι.
3: Πολύ σωστά το λέτε. Φανταστείτε μια τεράστια οικονομία σαν της Μεγάλης Βρετανίας να που αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα τεράστια, φανταστείτε μια δύναμη οικονομία σαν την ελληνική, τι θα πάθαινε.
2: Ναι. Λοιπόν,
3: έβγαινε εκτός ευρωπαϊκής
2: παραλληλισμός είναι χρήσιμος. Ναι. Και πρέπει να τον υπενθυμίζουμε έτσι για να ξέρουμε και πού πάμε και πού βαδίζουμε και γενικώς ως χώρα τι θέλουμε. Λοιπόν, η Μεγάλη Βρετανία έχει και θέματα με την πολιτική της εκπροσώπηση, μια στάθεια πολιτική, κυβερνήσεις που αλλάζουν, πρωθυπουργοί που αλλάζουν. Έχει ζητήματα το τελευταίο
3: και δεν
2: διάστημα.
3: Έχουν φτάσει στο, και εκεί δεν έχουν φτάσει, να ξέρετε, στο μηδέν, στο κατώτατο σημείο. Mm. Έχουν εκλογές μπροστά τους.
2: Ναι.
3: Έχουν ένα κόμμα λαϊκιστών, οι οποίοι θέλουν, είναι αυτοί οι οποίοι έβγαλαν τη Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προηγούνται δημοσκοπικά. Που σημαίνει εσωστρέφεια μεγαλύτερη και μεγαλύτερα προβλήματα, θα ανέβουν αυτοί στην εξουσία, θα περάσουν δηλαδή και αυτοί τον κάμπο, θα περάσουν τις δυσκολίες που πρέπει να περάσουν και μετά, αν το λέω σωστά, θα συνεδριστούν ή θα βρουν την ισορροπία τους.
2: Ναι, θα βρουν.
3: Αλλά
2: αυτό
3: έχουμε
2: που θέλουν.
3: Τουλάχιστον μια τετραετία ακόμη μπροστά ή μάλλον 5 χρόνια δύσκολα για αυτούς.
2: Ναι, και το λέμε γιατί και η λογική του δημοψηφίσματος είναι μια λύση, ας πούμε, που η Ελλάδα τη χρησιμοποιεί συχνά. Με όλα μας τα ελαττώματα, σαν χώρα, σαν κράτος, σαν πολιτικό σύστημα, έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες, αρκεί να τις σέβονται και οι ίδιοι πολιτικοί, έτσι, οι πολιτικοί μας. Θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα εκεί ο λαός για την πατρίδα του και μιλάω για τους Βρετανούς.
3: Εγώ θα αναφέρω ένα παράδειγμα που το διάβασα πρόσφατα, νομίζω το πρώτο θέμα το είχε, που έλεγε τις συνέπειες του Brexit. Είχαν υποσχεθεί ότι αν βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα από αυτά τα πολλά που είχαν υποσχεθεί, είναι ότι κάποια δις θα πέσουν στο σύστημα υγείας της Αγγλίας. Όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά έπεσαν πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι έπεφταν στο σύστημα υγείας, το εθνικό σύστημα υγείας, το πολύ καλό παλαιά που γνωρίζαμε ότι είχε η Αγγλία, μειώθηκε και έχει καταρρεύσει στην κυριολεξία το εθνικό σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι τραγικό. Ναι. Πραγματικά δεν υπάρχει περίθαλψη. Είναι η κατάσταση. Εγώ έχω φίλους εκεί, έχω ανθρώπους οι οποίοι μένουν, Έλληνες που μένουν εκεί, έρχονται, εξυπηρετούνται από το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας και αντιμετωπίζουν πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα.
2: Νομίζω ότι.
3: Εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
2: Όχι, αλλά όπως ο κορονοϊός, κύριε Μάργαρη, απέδειξε στην ανθρωπότητα την ανάγκη ύπαρξης κρατικών υπηρεσιών, αμυγός κρατικών, που είναι στην υπηρεσία του πολίτη, και ένα από αυτά είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που απεδείχθη στην περίοδο κορονοϊού. Να δούμε και τώρα όλα αυτά τα προβλήματα και οι πολιτικοί να συνετιστούν και να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν πολιτικές που θα υπηρετούν τον πολίτη, θα υπηρετούν τον λαό, θα υπηρετούν αυτούς τον οποίο άρχουν.
3: Και να μην λαϊκίζουν και να βλέπουν την πραγματικότητα, να βλέπουν τις πραγματικές ανάγκες του τόπου.
2: Και να μην κάνουν πειράματα στην πλάτη μας.
3: Και να μην κάνουν πειράματα στην πλάτη.
2: Λοιπόν, θέλω τώρα να δούμε λίγο την εικόνα, την τουριστική που βρισκόμαστε, αφού μας πείτε πρώτα λίγο για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Διότι εσείς που έχετε τις επιχειρήσεις στην πόλη, σε αυτά τα τρίμερα έχετε καλύτερη εικόνα από τους άλλους συναδέλφους σας.
3: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το Πάσχα ήταν αρκετά νωρίς και είχε πολύ μεγάλη απόσταση το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και έπεσε και μέρα Δευτέρα που ήταν καλό τριήμερο.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι γενικά είχε επισκεψιμότητα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ήταν λιγότερο με βάση την κίνηση και των καραβιών.
2: Έτσι μας είπαν και μας από τα καραβιά, ναι.
3: Από τα προηγούμενα χρόνια, και αυτό το έχω ξαναπεί, ότι έχουν διαθεί οι Έλληνες ο εσωτερικός τουρισμός, δηλαδή γενικότερα στις Άγκες. Και αυτό έχει να κάνει με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει γενικότερα το νησί. Είναι γνωστά στο ελληνικό κοινό. Στον Έλληνα επισκέπτη δεν αρκεί ο ήλιος και η θάλασσα, γιατί ήλιο και θάλασσα τον βρίσκει και κάπου αλλού, και στην Αθήνα ακόμη τον βρίσκει.
2: Ναι.
3: Δεν είναι ο Ευρωπαίος ο οποίος έρχεται μόνο για τον ήλιο και τη θάλασσα. και τις ομορφιές της Λακίθου βέβαια, αλλά περισσότερο γι' αυτό. Οπότε αν δεν δώσουμε κάτι παραπάνω, αν δεν βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης, αν δεν βελτιώσουμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σαν νησί, νομίζω ότι δεν θα ξανακερδίσουμε εύκολα τον Έλληνα επισκέπτη, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος.
2: Ναι.
3: Τώρα, οι υπόλοιπες αγορές γενικότερα πηγαίνουν καλά, δηλαδή η Βρετανική, η Πολωνή, η Ολλανδή πηγαίνουν καλύτερα από ό,τι πέρυσι, δεν πηγαίνουν γενικά καλά. Έχει πάρει μερίδιο από την υπόλοιπη Ελλάδα, τη νότιο-ανατολική, Μεσόγειο. Δηλαδή έχει πάρει μερίδιο και από την Κύπρο, ίσως η Κρήτη δεν πηγαίνει τόσο καλά, η Ρόδος δεν πηγαίνει τόσο καλά.
2: Όσες περιοχές είναι πιο κοντά στον πόλεμο, ναι.
3: Πήραμε μερίδιο εμείς. Παρ' όλα αυτά όμως μια μεγάλη αγορά που είναι η Ιταλία κρατούν στάση αναμονής, δεν κλείνουν εύκολα αν δεν δουν τις εξελίξεις του πολέμου και αν δεν μειωθούν τα αεροπορικά. Και νομίζω ότι δεν φτάνουν, δηλαδή μόνο οι 2-3 αγορές που πηγαίνουν καλά.
2: Ναι, φταίει και το γεγονός ότι έχουμε πολλά νέα καταλήματα, που σημαίνει
3: βέβαια,
2: ότι η προσφορά είναι μεγαλύτερη τώρα.
3: Εννοείται ότι αυξάνονται οι κλίνες κάθε χρόνο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν αυξάνονται οι πτήσεις, βέβαια και να θέλαμε τώρα να αυξηθούν οι πτήσεις δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί έχω ξαναπεί ότι τα όρια του αεροδρομίου για καταστάσεις δεν επαρκούν. Δηλαδή να σας πω το εξής πρόβλημα.
2: Εννοούμε τα κτίρια
3: κτηριακά,
2: ή τον αεροδιάδρο.
3: Δηλαδή τα gates, πύλες εξόδου δεν είναι αρκετές και αν πέσουν παραπάνω πτήσεις την ίδια ώρα δεν μπορούν να τα αποκριθεί. Αν πέσουν πτήσεις ώρες που δεν είναι αιχμής, δηλαδή εκεί που πρωινές από το 8 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και από 3 μέχρι 6 το απόγευμα, ξέρω εγώ, εκεί μπορούν να καλύψει το αεροδρόμιο περισσότερες πτήσεις. Στις υπόλοιπες ώρες είναι πραγματικά δύσκολο. Δηλαδή ακόμα και το ραντάρ που θα έχουμε θα μας δώσει κάποιες πτήσεις εκτός αιχμής, εκτός ωρών αιχμής, αλλά στις ώρες της πραγματικά που υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση νομίζω ότι θα... δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και πάλι.
2: Επειδή καλώς εγώ των πραγμάτων, θα έπρεπε δηλαδή να δούμε από τώρα ένα σχεδιασμό επέκτασης των κτηριακών εγκαταστάσεων.
3: Εννοείται, παρόλο που είναι καινούργιο,

0: Έχουμε μια συνάντηση πάλι με τον κύριο, με τον διευθυντή του αεροδρομίου. Θα μιλήσουμε και με τον διευθυντή της Fraport, τον γενικό διευθυντή της Fraport.
1: Τα κεντρικά.
0: Κεντρικά, να δούμε και τι
1: προτίθεται
0: να κάνουν και πόσο καλά γνωρίζουν το πρόβλημα. Θα πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η ιδιωτική εταιρεία δεν θέλει και αυτή να έχει... να δυσφημίζεται το προϊόν που έχει και δεν θέλουν δυσαρεστημένους και αυτοί οι πελάτες. Νομίζω ότι κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά θα μπορούσαν να κάνουν και περισσότερο.
1: Ναι. Θέλω τη γνώμη σας και για κάτι ακόμα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει γκρίνια για τα οικονομικά. Και θέλω να το συνδυάσουμε το γεγονός ότι οι πτήσεις γίνονται κανονικά οι προγραμματισμένες, δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων. Ο κόσμος που είχε προγραμματίσει να έρθει έρχεται. Υπάρχουν όμως τα παράπονα με τα οικονομικά και κυρίως στο κομμάτι της εστίασης. Τώρα εσείς θα μας πείτε αν οι κλίνες έχουν ακριβήνει πολύ, αλλά κάνουν παράπονα για το κομμάτι της εστίασης. Αν όντως έχουμε τη φήμη, αν είναι πραγματικότητα για την ακρίβεια, έτσι ποια είναι η εκτίμησή σας και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε?
0: Εμείς αντιμετωπίζουμε παράπονα ότι είναι πολύ ακριβή η εστίαση στη Ζάκια. Τη συγκρίνουμε με άλλες περιοχές και της Ελλάδος.
1: Να περιοχές. Το επιβεβαιώσω κι εγώ. Είναι.
0: Ναι,
1: για να βγεις έξω να φας κάπου σε ένα εστιατόριο, θες πολλά χρήματα.
0: Θέλεις πολλά χρήματα.
1: Ακόμα και σουβλάκι να πάρεις, έχει διπλασιαστεί η τιμή του.
0: Έτσι. Εγώ κατανοώ ότι είναι αυξημένα τα κοστολόγια.
1: Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί έχετε κι εσείς εστίαση και ξέρετε.
0: Εγώ αυτό που συμβουλεύω και αυτό που λέω είναι το εξής. Ότι σε ένα μενού τεράστιο που έχουν τα εστιατόρια πρέπει να υπάρχουν και οικονομικές επιλογές για να μπορεί ο πελάτης να φάει οικονομικά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια οικονομική μακαρονάδα και μια ελληνική σαλάτα δεν μπορεί να είναι στα 15 ευρώ.
1: Ναι, που θα έχει μέσα δύο ντομάτες και ένα γκούρι, ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε ούτε έχουμε εδώ, δεν έχουμε οικονομικές επιλογές στα εστιατόρια, στα κρασιά τα ντόπια. Αλλά εκτός του ότι δεν υπάρχουν
1: και
0: ιδιαίτερη προτίμηση στα ντόπια κρασιά, αλλά θα μπορούσαμε ένα ντόπιο κρασί να το έχουμε σε μια καλή τιμή, να προσελκύσουμε να μπορεί να βρει και ένα οικονομικό κρασί ο πελάτης. Δηλαδή, ας μην κατεβάσουμε τα προϊόντα. Όποιος θέλει να φάει ένα φιλέτο, ένα τύμπον, κάτι το ακριβό, ας το φάει και ας το πληρώσει. Αλλά
1: ναι,
0: πρέπει να υπάρχει
1: και για τον κόσμο τον πολύ κάτι, μια εναλλακτική.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να μην έχουμε, ας πούμε, μια επιλογή κλέφτικο, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο και να μην είναι οικονομικό.
1: Ναι.
0: Συν το ότι τα άλλα νησιά έχουν γυρίσει πάρα πολύ στη μεσογειακή ελληνική διατροφή, ελληνική κουζίνα, γιατί μπορούν καλύτερα να έχουν.
1: Που είναι και η τιμή πιο χαμηλή, βέβαια. Τα λαδερά δηλαδή είναι το κόστος πολύ χαμηλότερο.
0: Έχουν
1: σωστά.
0: Μειωμένο κόστος παραγωγής, ναι, και γενικότερα έτσι. Έτσι πατίζουν και έτσι.
1: Και είναι και πιο υγιεινά, να το σημειώσουμε αυτό.
0: Είναι και αυτό πρέπει και να πουλάμε κιόλας.
1: Όχι, και πρέπει να το λέμε και πρέπει να το λέμε και εμείς οι ίδιοι σε αυτούς μας, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα λιπαρά μας δημιουργούν και πρόβλημα στην υγεία μας. Κάτι ξέρανε οι αρχαίοι Έλληνες με τη μεσογειακή διατροφή. Λοιπόν, αυτό με τα τρόφιμα που ανεβαίνουν οι τιμές και συνέχεια έχουν θέματα τα εστιατόρια, δεν είναι καλό, θα μας γυρίσει μπούμεραγκ. Και το λέω γιατί πρέπει να βρούμε, όπως λέμε για το αεροδρόμιο, ότι πρέπει να βρούμε λύση, πρέπει και με αυτό το θέμα να βρούμε λύση. Δεν μπορεί να θέλεις το 1 δέκατο του μισθού σου για ένα βράδυ που θα βγεις για φαγητό έξω. Είναι θέμα και έκανα τη σύγκριση έτσι για να γίνει κατανοητό.
0: Φίλος μου πρόσφατα ήρθε πριν 3 μέρες από τη Ρώμη, και η οποία είναι πρωτεύουσα, είναι, θεωρητικά θα είναι ακριβή σε επίπεδο Αθηνών, και μου είπε ότι είναι πολύ πιο οικονομική και στο φαγητό και στο ποτό από ότι είναι στη Ζάκια.
1: Και εγώ θέλω να σας πω ότι στον δρόμο, στην πόλη, κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος κάθε μέρα, τουρίστες. Το τριήμερο άκουσα Έλληνες νεαρούς να λένε ότι δεν είναι δυνατόν λύση στην πλατεία στη Ζάκια εδώ ο καφές να σερβίρεται 3,5 ευρώ.
0: Νομίζω είναι παραπάνω η τιμή του καφέ στην πλατεία.
1: Ναι, εξαρτάται τον καφέ βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτά τα λέω γιατί εάν όλοι μαζί δεν το αντιμετωπίσουμε το θέμα, είναι πρόσκαιρο το να βάλεις κάποια λεφτά στο ταμείο. Το θέμα είναι να υπάρχει βιωσιμότητα.
0: Εμείς δεν είμαστε στη θέση να μπούμε στα οικονομικά του κάθε μαγαζιού. Εμείς όμως.
1: Όχι, αλλά κύριε Μάργαρη, εγώ σαν πελάτης μπορώ να πω ότι είναι ακριβώς ο καφές να τον πίνω και να δίνω 3,5-4 ευρώ.
0: Και εμείς αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να παίρνουμε τις υποδείξεις, τα παράπονα των πελατών μας και να τα μεταφέρουμε.
1: Ναι.
0: Και να μεταφέρουμε αυτό που εισπράττουμε από τον πελάτη.
1: Και τα λέμε για καλό,
0: αυτό
1: έτσι, δεν τα λέμε για να θίξουμε κάποιον.
0: Γιατί, ναι, θα μου πει, βέβαια κάποιος μπορεί να πει, μα και τα ξενοδοχεία είναι ακριβά.
1: Υπάρχουν επιλογές όμως με τα ξενοδοχεία.
0: Υπάρχουν επιλογές.
1: Με τα αστέρια.
0: Πραγματικά υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή μπορεί κάποιος να βρει φτηνό κατάλημα, Φτηνό φαγητό δύσκολα θα βρει.
1: Δεν μπορεί να μπει στο ίντερνετ να ρωτήσει που είναι η πιο φτηνή μπριζόλα, όχι.

0: Ενώ που είναι πιο φτηνό κατάλημα, μπορεί να κάνει την έρευνά του στο διαδίκτυο.
1: Έτσι έως την έχει κάνει πριν, ναι.
0: Ναι, είναι σίγουρο αυτό.
1: Αλλά, ναι. Γι' αυτό βλέπετε ότι και τα σούπερ μάρκετ, τις άγγιξες
0: Μπράβο, το πήρατε
1: νερού.
0: από το στόμα μου, ότι σε λίγο θα κλείνουν τα εστιατόρια και θα ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ, γιατί όλοι έρχονται και πηγαίνουν μαζικά στα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν και να εφοδιάσουν τα ψυγεία.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, διαβάζω. Το έχω δει βέβαια και στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις της Αγγλίας και στην Ευρώπη. Τα σούπερ μάρκετ πλέον έχουν φαγητό.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε πολύ γρήγορα και στη Ζάκυνθο.
0: Έχουνε και
1: Αν
0: εδώ.
1: και νομίζω και έχουν και
0: Λίγο
1: εδώ, αλλά
0: βέβαια
1: θα
0: και ενδεικτικά,
1: επεκταθεί.
0: αλλά έχουνε, ναι.
1: Θα επεκταθεί αρκετά. Οπότε η αγορά, ξέρετε, πάντα βρίσκει τρόπο
0: Να προσαρμοστεί.
1: να προσαρμοστεί. Οπότε εις βάρος των εστιατορίων θα είναι, το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω πρέπει και αυτοί να βρουν την ανάλογη λύση.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι δώσαμε αρκετά σήμερα και όλες αυτές οι επισημάνσεις έγιναν για να μάθουμε τι συμβαίνει και να βελτιώσουμε πράγματα, είτε πρόκειται για τις ουρές στο αεροδρόμιο, είτε για όλα τα υπόλοιπα που μας απασχολούν και μας απασχολούν όλους, γιατί έμεσα ή άμεσα ζούμε όλοι από τον τουρισμό.
1: Όντως έτσι είναι. Ελπίζουμε να έχουμε να στρώσουν τα πράγματα, να έχουμε και καλά νέα από το μέτωπο του πολέμου κάποια
0: Ναι,
1: στιγμή,
0: ναι.
1: γιατί μην ξεχνάμε ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος μπορεί να έχουμε και πολύ χειρότερες καταστάσεις.
0: Σωστά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε αφού ευχηθούμε και εμείς τα καλύτερα και μακάρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε να έχουμε ωραία νέα να δώσουμε. Να είστε καλά, κύριε
1: Καλό το
0: Μάργαρη.
1: βράδυ.
0: Έγινε τις
1: Γεια σας.
0: καλημέρες μας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Μάργαρης, πρόεδρος του Σύλλογου Ξενοδόχων στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων, στην πόλη δηλαδή, ήταν μαζί μας σήμερα σε μια αναλυτική συζήτηση για όλα αυτά τα τουριστικά θέματα. Και βέβαια να σας πούμε ότι αύριο έχουμε προγραμματίσει μία ακόμα συνέντευξη για τα θέματα αυτά τα ίδια με τον τουριστικό πράκτορα τον κύριο Γιάννη Φιλιπποπολίτη, για να δούμε και οι πράκτορες τι λένε με τα θέματα του αεροδρομίου. Και βέβαια όλα αυτά δεν τα αφήνουμε στον αυτόματο πιλότο. Εμείς τα λέμε για τους πολιτικούς εκπροσώπους της Ζακύνθου σε πρώτη φάση και μετά τους κυβερνητικούς. Εάν οι Ζακυνθινοί μας πολιτικοί εκπρόσωποι και αναφερόμαστε σε βουλευτή, δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη, δεν ενωθούν να διαμαρτυρηθούν στην Αθήνα, να κάνουν τις επαφές με τα Υπουργεία για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, προφανώς δεν είναι ότι καλύτερο αυτό, για να μην σχολιάσουμε κάτι αρνητικό έτσι με το ξεκίνημα της εκπομπής μας σήμερα. Καλό είναι λοιπόν οι τοπικές αρχές να κάνουν και να πράξουν τα δέοντα.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: περασμένες μία η ώρα. Πάμε να ρίξουμε μία και επτά πρώτα λεπτά. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στις εφημερίδες, να δούμε τι γράφει ο Ερμής σήμερα και ποια είναι τα θέματα τα οποία διαπραγματεύεται. Στο πρωτοσέλιδο, η διαμάχη των υδρομεταφορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ. Η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων δίνει τις άδειες στους υδρομεταφορείς. Αναφέρθηκε αυτό. Καταγγελία για μη διαγραφή χρεών από πολίτες που έχουν πληρώσει τα τέλη ίδρυψης. Δεν ξέρω, τους αναφέρουν πίσω τους ίδιους λογαριασμούς. Είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να το δουν οι αρχές. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, έχουμε τα 100 γενέθλια της Μαρίας Ρουσέα. Να της ευχηθούμε χιλιόχρονη και εμείς εδώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από αυτήν εδώ τη συχνότητα και για τη Μαρία και για την Τζέννη Ρουσέα να είναι καλά και να είναι πάντα δημιουργικές. Τώρα, η εφημερίδα Ερμής σήμερα αναφέρεται σε ένα θέμα που νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία να το πούμε. Έρχονται μεγάλες αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε χτες ότι αλλάζουν τα δεδομένα για την ενοικίαση στα οχήματα γουρούνες και στα πατίνια και ούτω καθεξής, που και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα πατίνια και δεν βλέπουμε καμιά μάνα να ενδιαφέρεται για το παιδί της που είναι ανήλικο και παίρνει το πατίνι και πατάει τον γκάζι. Λοιπόν, με 5 χρόνια κατοχής διπλώματος, η ενοικίαση γουρούνας. Όσοι δεν έχουν δίπλωμα τουλάχιστον 5 χρόνια δεν θα την παίρνουν. Αυτό υποτίθεται ότι είναι μια δικλίδα ασφαλείας, να υπάρχει κάποιος έμπειρος οδηγός που ανεβαίνει πάνω σε αυτά τα οχήματα. Να συνεχίσουμε και να δούμε τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, ο οποίος μιλά στον Ερμή και δηλώνει: στόχος του Δήμου η μείωση κατά 50% των σκουπιδιών του νησιού μας. Από την Κάλβου μέχρι την Αγία Τριάδα γίνεται η υλοποίηση του πλάνου για την χωροθέτηση των κάδων. Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις από τον κόσμο για τους κάδους, δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γιακουμέλος. Κανένας δεν θέλει τον κάδο κοντά στο σπίτι του, κοντά στην επιχείρησή του, λογικό είναι, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, γιατί αλλιώτικα τα σκουπίδια θα τα πετάξουμε στη θάλασσα. Λοιπόν, στον Ερμή διαβάζουμε: έφυγε από τη ζωή ενώ οδηγούσε δίκυκλο. Πρόκειται για ένα περιστατικό με ένα συμπολίτη μας χθες στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου. Η νεκροψία θα δείξει τα αίτια του θανάτου του και δεν ήταν τροχαίο με την έννοια σύγκρουσης με άλλο όχημα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων του Πλάνου, ο κ. Νίκος Γκλαβάς, ενημερώνει για όλα τα τρέχοντα θέματα. Η κατάσταση στο αεροδρόμιο θα χειροτερεύει μέρα με τη μέρα λόγω της αυξανόμενης κίνησης, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Γκλαβάς. Σύλληψη ατόμων για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά». Το επιμελητήριο σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων οργανώνουν αυτή την εκδήλωση. Είναι η δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά» και η ενημέρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Παλατίνη. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας. Ο πρόεδρος των Βολιμών μιλά στον Ερμή και δηλώνει ότι είναι ανεπίτρεπτο να μην έχει λυθεί το 2026 το πρόβλημα του νερού στις Βολίμες. Και ο αντιδήμαρχος Παύλος Μαλούχος επισημαίνει ότι υπάρχει ένα στόλος από 80 μηχανήματα και οχήματα και η επισκευή τους δεν κοστίζει ακριβά για το Δήμο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Αυτά καταγράφει η εφημερίδα Ερμής. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά από ό,τι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πέρα στα Μαραμόνα. Τέλειο,
4: το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε και σήμερα στις επάλξεις

επικίνδυνα μονοπάτια μέχρι να βγούμε στο ξεφωτό να δούμε τον ορίζοντα. Σήμερα ο μήνας έχει 3 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη.

0: Γιατί δεν έχουμε να πούμε σήμερα, δεν έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά θέματα που άπτονται εδώ τις αρμοδιότητες εκπομπής, κοινωνικά, πολιτικά, μα πάνω απ' όλα αθλητικά, ποδοσφαιρικά. Θα μιλήσουμε για τα Εναθήνες γραφεία, θα μιλήσουμε για Super League 2, γιατί έτσι, καταλαβαίνετε πλέον ότι αναβαθμιζόμαστε και εμείς εδώ σαν εκπομπή. Είναι αλλιώς να κάνεις ρεπορτάζ τώρα, ας πούμε, για Λάρισα, για Πανιόνιο, για Νικηβόλου, για Πανσεραϊκό, για Καλλιθέα. Και αλλιώς τώρα να κάνεις ρεπορτάζ για Πανγηθεατικό, για Πέλο Πακιάτου, με όλο έτσι, το συμπάθειο που τρέφουμε στις συγκεκριμένες ομάδες, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Βέβαια θα πει κάποιος ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμη, γιατί είμαστε σε μια δικαστική διαμάχη με τον, με την συμπαθέστατη ομάδα του Πύργου. Κυριακή, κοντή γιορτή. Ένα πράγμα θα σας πω, ότι ακόμη και σήμερα ίσως βγει και απόφαση, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και αύριο, μπορεί και σήμερα να έχουμε την απόφαση από το πρωτοβάθμιο όργανο της Πειθαρχικής Επιτροπής. Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Όλα αυτά που θα αποφασίσει η Πειθαρχική Επιτροπή για την τύχη του συγκεκριμένου παιχνιδιού του Πύργου με την Ζάκυνθο για την τέταρτη αγωνιστική των play-off ανόδου για την Β' Αθηνική κατηγορία. Ένα παιχνίδι το οποίο διακόπηκε οριστικά από τον διαιτητή κύριο Κωνσταντίνο Σαββόρη στο 83ο λεπτό, μετά τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή της Ζακύνθου Μιχάλη Περστακού από ρήψη αντικειμένου. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε εδώ, θα τα πούμε με το δικό μας εδώ μοναδικό τρόπο. Συντονιστείτε, διότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας, έρχονται. Και δεν είναι μόνο ότι θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, θα μιλήσουμε για πολλά θέματα.
1: Άγγελος, εξάγγελος μας ήρθε από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλάω.

Άιντε, πάμε γερά, πάμε δυνατά λοιπόν. Χαιρετίζω εδώ το ποίμιο του El Clásico από όλο τον κόσμο. Αρκετούς φίλους από την Αμερική, που να ξεκινήσω, από το Σικάγο, από την Καλιφόρνια, Σαν Φραντζίσκο, τη Νέα Υόρκη. Βέβαια εκεί είναι νωρίς χαράματα. Στην Ευρώπη αρκετούς φίλους, στην Αφρική. Θα δώσουμε χαιρετισμούς στους φίλους μας, μας ακούνε και από την Κύπρο.

0: Ευχάριστα νέα έχω να σας πω, αλλά έχω και δυσάρεστα νέα. Δεν νομίζετε ότι είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Θέλει θυσίες, θέλουν θυσίες. Θέλει θυσία η άνοδος στην Β' Εθνική κατηγορία, διότι έχουμε θεματάκια τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα. Τι θεματάκια, θεματάρες θα έλεγα, που έχουν να κάνουν φυσικά με το δημοτικό στάδιο Ζάκη Θείων Ολυμπιονικών. Να σας εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο.
2: Μέσα στα μάτια σου το πλοίο φτάνει, μπαίνει μες στο λιμάνι. Τώρα που ησύχασε και με...
0: Θα μιλήσουμε για Super League 2, να δούμε τι γίνεται φυσικά και στις ανταγωνίστερες ομάδες μας, γιατί έτσι πρέπει πλέον να τα βλέπουμε.
2: Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω. Να μην μ' αφήσεις μόνο ποτέ.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς στους φίλους μας στις όμορφες παραλίες του νησιού που αυτή τη στιγμή ακούν την εκπομπή μέσω των κινητών τηλεφώνων, των ραδιοφώνων και ούτω καθεξής, σε όλη την Ζάκυνθο, από την παραλία του Γέρακα έως το Σχοινάρι και στο Κορίνθι στην άλλη πλευρά, από την Ανατολική Αχτή, από τις ανατολικές αχτές του νησιού μας, δηλαδή από τη Λιβύη μεριά, Τραγάκι, Γερακαρία έως στα Ορεινά, στην Ορεινή Ζάκυνθο. Και τώρα που είπα Τραγάκι, να δώσω χαιρετισμούς φυσικά στα φιλαράκια μου εκεί στο όμορφο χωριό μου. Ναι, κυρίες και κύριοι, το διαφημίζουμε, τι να κάνουμε. Τραγάκι είναι ένα χωριό το οποίο είναι γραφικότατο. Και ένα πράγμα θα σας πω, είναι το μοναδικό χωριό που έχει τρεις παραλίες και οι τρεις παραλίες θα έχουν γαλάζιες σημαίες. Χαιρετίζω φυσικά τους απαντακού φίλους εκπομπής εκεί στο Τραγάκι και το φίλο μου τον πρόεδρο, τον Νικόλα, τον Αρβανιτάκη. Χαιρετίζω τον Αυγερινό, τον φίλο μου, τον γειτονά μου. Να δώσω χαιρετισμούς και στη μάνα μου. Γεια σου, μάνα. Ναι, τρεις σημαίες λοιπόν έχουμε, γαλάζιες σημαίες. Μία στην Μπούκα, στο Γάιδαρο, μία στην Άμπουλα και φυσικά έχουμε και μία στο Κατραγάκι εκεί στο Ελαιόν, το ξενοδοχείο. Πάμε καλά, πάμε γερά. Κρατάτε τις θάλασσες καθαρές, παιδιά. Να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου τον Κώστα τον Μπλέσσα, το διαχρονικό. Σήμερα το πρωί με πήρε τηλέφωνο και με περίμενε με ένα τελάρο ντομάτες, αλλά εγώ δεν σήκωσα το τηλέφωνο διότι κοιμόμουν και έχασα έτσι τις καλές ντομάτες από το φίλο μου τον Κώστα τον Μπλέσσα. Την πάτησα, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Την πάτησα, με πήρε τηλέφωνο. Πού είσαι, μου λέει. Τώρα του λέω και μου λέει, τώρα είναι πλέον αργά, Δημήτρη. Έφυγα. Πάνε και οι ντομάτες. Έχασα τις καλύτερες ντομάτες.

Λοιπόν, αρκετός κόσμος εδώ στο διαδίκτυο. Να είστε καλά παιδιά. Πάμε γερά λοιπόν. Θα πούμε και ευχάριστα, θα πούμε και δυσάρεστα, γιατί επί της ουσίας έτσι είναι δομημένη και η ζωή μας. Σήμερα συνάντησα σε γνωστό καφέ τον αδερφό Σωκράτη Λιβαδά, ο οποίος, όπως είπαμε, χθες έγινε πατέρας, προχθές δηλαδή. Ερυχαρής, υπερήφανος πλέον. Ετοιμαζόμαστε για το νέο ταλέντο, τον Παναγιώτη τον Λιβαδά τον Τζούνιορ.

Χαιρετίζω όλους τους φίλους που αυτή τη στιγμή εργάζονται στον τουριστικό τομέα αλλά και στον αγροτικό τομέα. Να δώσω χαιρετισμούς στους φίλους μου τους ταξιτζίδες, όλα τα καλά παιδιά, στο φίλο μου τον Σάκη τον Μαφρέδα, τους αδερφούς Ρίκου, και νομίζω κάπου είδα σήμερα τον Παναγιώτη, τον Πίτερ. Πού είναι ο Πίτερ ο Μπάστας? Χαθήκαμε παιδιά. Ο κόκκινος Οκτώβρης που βρίσκεται έχει χαθεί εντελώς. Ο φίλος μου ο Πέτρος που βρίσκεται

Τα καλοκαίρια μας πιάνει όλους μια τρέλα. Δεν είναι μόνο ότι πιάνει τον Στέλιο το Ρόκο αυτή η τρέλα, διότι όπως και να το κάνουμε, το καλοκαίρι είναι μια τρελή κατάσταση. Και ένα πράγμα θα σας πω, παιδιά, προσοχή. Προσοχή πλέον στους δρόμους. Προσοχή σε αυτά τα θηρία που λέγονται γουρούνες. Προσοχή, διότι οι δρόμοι μας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε εμείς που ζούμε εδώ πέρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, 24, 34, 44 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Και χτες εδώ που έκανα την εφημερίδα, ανοίγει η πόρτα και μπήκε μέσα ο γιος μου ο Ραφαήλ και μου έφερε δώρο μια φανέλα του Πανιωνίου, παιδιά. Απερίγραπτη χαρά, συγκίνηση. Μου έφερε μια φανέλα του ιστορικού. Όπως καταλαβαίνετε, είμαι χαρούμενος πατήρ. Συγχωρήστε με, λέω και καμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά όλα καλά βαίνουν φέτος για μένα, διότι ακούστε πως έχει η κατάσταση. Η ΑΕΚΑΡΑ πήρε πρωτάθλημα. Τι να πούμε, έτσι. Η Ζακυνθάρα ανέβηκε στη Β' Εθνική Κατηγορία. Τι να πω για αυτό το επίτευγμα. Και ο υιός μου, ο Ράφα, πήρε μεταγραφή στον ιστορικό. Οπότε όλα καλά αυτό το καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Την υγειά μας να έχουμε. Μην αγχώνεστε, γιατί μου λέει εδώ πέρα ανεβήκαμε, Δημήτσο, ανεβήκαμε ρε παιδιά. Έχουμε ανέβει, μην ασχολείστε. Πάμε παρακάτω τώρα.

Τώρα φέρτε μου σελίδες να γεμίζω την εφημερίδα του Ερμή. Ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες και τις 15 ομάδες, συν τη δικιά μας τη 16, για β' εθνική κατηγορία. Και σε λίγο θα έχουμε και ρεπορτάζ κυπέλου, έτσι. Κύπελο Ελλάδος. Θα μπλεχθούμε μεταξύ μας, Super League 1, Super League 2. Όλα μπορούν να συμβούν, να δούμε στο νησί μας καμιά μεγάλη ομάδα. Τώρα βέβαια θα δούμε στο νησί μας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε σε λίγο, διότι έχω νέα να σας πω που σχετίζονται με το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Και ξαναλέω ότι ίσως ακόμη και σήμερα να έχουμε απόφαση του πειθαρχικού οργάνου, το πρωτοβάθμιο, για την υπόθεση Πύργος Ζάκυνθος. Αν όχι σήμερα, σίγουρα όμως αύριο.

Όλα λοιπόν εδώ θα τα πούμε, συντονιστείτε. Βλέπω αρκετό κόσμο εδώ στο διαδίκτυο. Τι γίνεται ρε παιδιά, μυριστήκατε ότι θα γίνει τίποτα? Κάνει ένα μπουκούνι εδώ στο El Clásico σήμερα. Όλα μπορούν να συμβούν όμως, έτσι, κανείς δεν ξέρει. Έχω να σας πω λοιπόν, θα αναφερθούμε στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Θερμής με τίτλο «Στον αέρα η αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου». Οι κτηριακές υποδομές χαρακτηρίζονται μη νόμιμες και ο Δήμος καλείται να δώσει αγώνα δρόμου μέσα στο καλοκαίρι για να προλάβει την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου στη Β' Εθνική κατηγορία. Αυτός είναι ο τίτλος και ο υπότιτλος, διότι πιο κάτω ακολουθούν και άλλα πράγματα. Άντε πάμε, τέρμα τα γκαζιά. Θα αναφερθούμε τι αποκαλύφθηκε χθες στην σύσκεψη την οποία έγινε στο Δήμο. Τι λέει ο Δήμος, γιατί υπάρχει ανησυχία και όλα αυτά εδώ στη σημερινή εκπομπή. Η γη γυρίζει, αλλά το Δημοτικό Στάδιο παραμένει σταθερό.

Χαιρετίζουμε τους υποστηρικτές μας, τα φιλαράκια μας, τα καλά, αυτά τα παιδιά που στηρίζουν την εκπομπή τους με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Ταβέρνα Διαχρονικό, όπως είπαμε, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Έχασα τις ντομάτες σήμερα. Τηλέφωνο 2-6-5-0-62-174, Παρασκευή, Σάββατο, ζωντανή μουσική. Φύσιο Ζάντε Νίκο Κουρούμαλο, φυσικοθεραπεία, κινησοθεραπεία, απελματογράφημα. Στην οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα γωνιά. Πάμε, Ακρόπολη, ο Πίλικα, Κάλβο 73. Η φίλη μας η Τερέζα, ο φίλος μας ο Στάθης, εκεί ο Γιάννης, ο Ανδρέας. Σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Πάμε και στο φίλο μας τον Σάκη, τον Βούλτσο, Καλίνικο, παραγωγική κρασιού στο Καλυπάδο. Τηλέφωνο 697-899-5442. Και από εκεί στην Χασαποταβέρνα, Δασκαλάκης, Αγίου Λαζαρού 50. Πάμε και στο Βένους. Σε αυτό το υπέροχο beach bar, Παδωρής Ξένος στο Τσιλιδί. Και μην ξεχνάτε, 18 Ιουλίου έχουμε το μεγάλο πάρτι με TJ τον Τζιμπρίλ Σισε. Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, η γη γυρίζει.

Συνεχίζουμε με το ζάχαροπλαστείο Βερίκιο, στο φίλο μας του Γιάννη του Βερίκιου, εμπορική και κλαβάς γεννήσεως Πάγκελης Μάριος στην Αγριλιά, χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας, τηλέφωνο 41381, πάμε στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Στράνης, στρωματοποιία Ζαγίδου από το 1976, κατασκευάζουμε για σας χειροποίητα στρώματα ύπνου και από εκεί στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα Καπαρέλης. Πάμε και στο Αργάσι, στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοτζόνη, τον Πολέτσο, διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Οικολογική, Γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαλακινάδο. Στην Αγία Ελένη, πάντα κοντά στους αγρότες μας, με γνώση και εμπειρία. Μαζί μας φυσικά πάντα η Ακαδημία, το Αμπζάκηθος, δημοτικό στάδιο. Έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, είπαμε για την Ακαδημία του Αμπζάκηθος. Πάμε στο φίλο μας τον Ανδρέα Παπαδρέου, τροφιμάνο τρεις ποιότητες στα Καμπασέικα, παιδιά. Για τον Αναστάσιο, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών, Νεαϊκρή Κρίση τη Ζάκυνθο, πρακτορείο εθνικών μεταφορών Λομποτέση, στον δρόμο του αεροδρομίου. Και από εκεί στο φίλο μας τον Γιώργο του Μουζάκη, Βαλερόζο, Αλεξανδρούμα 83. Στάθης Καραμαλίκης, ο coach της καρδιάς μας, πάντα κοντά μας, κάτω Λαμπίκο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Και από εκεί στο φίλο μας το Δημήτρη τον Καλογερία, Μπαρμπέρικο, Αγίου Λαζάρου 117. Κερδίζω τον Αλέκο Καλογέρη, Αλέξ Φρούτ, την Καμάρα Γιλοζάρα και στον Πλάνο, καφέ κάπου Μουζαν Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα, δύο καταστήματα. Το καλύτερο καφέ της πόλεως μας. Φούνος του coach, του δροσκίνησης Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πιτσαρία Ντελάρδε, Στάθης Μπάστας, ο φίλος μας, η καλύτερη πιτσαρία του νησιού μας. Χαιρετίζω τον Βασίλη τον Χριστοδουλόπουλο. Με τα τζάμια, τα κρύσταλα, σαμοβουλές, τα γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι. Και τέλος, μαζί μας, ο γίγαντάς μας, ο Τάκης ο Γλαβάς, με το μαγευτικό μάγκο. Στο Τσιλιβί, στην ανατολική αχτή του νησιού μας.

Λοιπόν, από πού θέλετε να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από τα αγωνιστικά θέματα του Αμπζάκηθος. Θέλετε να πάμε στα εξωαγωνιστικά? Θέλετε να πάμε στις κτηριακές υποδομές του Δημοτικού Σταδίου? Θέλετε να κάνουμε μια έτσι περατσάδα, να δούμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες της Super League 2? Τι από όλα θέλετε? Θα πει κάποιος όλα. Φυσικά.

Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμούς στους φίλους στην Αθήνα που με ακούν εδώ. Χαιρετισμούς στο φίλο μου το Γιαννάκη, το Γιάννη, το Ελιβέρη, το Διονυσάκη, τον Μπάστα. Στην όμορφη παρέα που στέλνει χαιρετισμούς από τη Νέα Σμύρνη και μου λέει εδώ, μέρα, εδώ πέρα, Δημήτρη, περιμένουμε το Ράφα. Εμείς οι Ζακυνθινοί έχουμε αρκετούς Ζακυνθινούς στη Νέα Σμύρνη, μην το ξεχνάμε αυτό. Και τραγακιώτες θα έλεγα, και από το Τραγάκι, ναι, ναι, και Καλλιθέα και Νέα Σμύρνη και από την ευρύτερη περιοχή. Χαιρετίζω τους φίλους στην Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, το φίλο μου τον Νικόλα. Τον επίσης καλό φίλο Σταμάτη, ο οποίος μου λέει εδώ πέρα, Δημήτρη, ξεκίνα γρήγορα, πες για τζακιθάρα. Σιγά σιγά, παιδιά. Δεν γίνεται να τα λέμε όλα. Όπως εχθές, ας πούμε, με πήρε ο Αυγερινός σήμερα ο φίλος μου και μου λέει, μας έβγαλε στα σηκώτια μέχρι να μας πεις ποιος θα είναι πρόεδρος στην ομάδα της Ζακύνθου, και περιμέναμε και περιμέναμε και περιμέναμε και εδώ στο αγωνία. Είπαμε, πρόεδρος στην ομάδα θα αναλάβει ο Διονυσάκης τώρα Ψωμανίκης. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημα, όμως ανεπίσημα σας το λέω πρώτη εδώ. Ο Διονύσης ο Ραψομάνικης θα αναλάβει, δεν έχουν γίνει ακόμη αρχιερεσίες, δεν μπορεί να γίνουν αρχιερεσίες, πρέπει να γίνει σύσταση ΠΑΕ, ανώνυμης εταιρείας και οτοδήποτε και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να βγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής λοιπόν ανεπίσημα το λέμε αυτό, ότι πρόεδρος θα είναι ο Διονύσης ο Ραψομάνικης. Μένει πρόεδρος στο Σύλλογο, στον Ερασιτέχνη ο Ζαφύρης ο Μαρινός, θα μένει και στο Διοικητικό Συμβούλιο το νέο. Κώστας Καλογέρης ανεβαίνει γερά στο κόλπο και παίρνει χρέη αντιπροέδρου. Κώστας Καλογέρης δυνατός πολύ, τον ακούσε τις προάλλες εδώ που βγήκε στο ραδιόφωνο. Θέλουμε φωνές, αρκετές φωνές από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ζακύνθου.

Είπαμε λοιπόν χθες για την πρόταση και τις αναδιάρθρωσες που θα καταθέσει η Κηφισιά για το 27-28, φυσικά ότι θα πέφτει μία ομάδα από την Super League 1, θα ανέβουν τρεις ομάδες στο τέλος της φετινής σεζόν από το 26-27. Αυτό λέει η πρόταση, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των 16 στην Super League 1 και οι δύο κατηγορίες να έχουν από 16 ομάδες, δηλαδή και η Super League 1 και η Super League 2. Βέβαια δεν έχει περάσει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου Γιάννης μου λέει ότι άκουσε από τον Άρη Πετρούπολης ότι ίσως σήμερα βγει η απόφαση από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο για την υπόθεση του πύργου με την Ζάκηθο, για το παιχνίδι το οποίο διακόπηκε οριστικά από τον διαιτητή Κωνσταντίνο Σαφούρη στο 83ο λεπτό. Λέτε σήμερα να έχουμε απόφαση, παιδιά? Οπότε λοιπόν να έχουμε ανοιχτά τα ραντάρ, αν δείτε κάτι επιτόπου το στέλνετε εδώ σε μένα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής ενημέρωσης και να πούμε, όπως σας είπα χθες δηλαδή, όταν, πριν κλείσουμε την εκπομπή, ότι πραγματοποιήθηκε τελικά η σύσκεψη στο Δήμο Ζακύνθου για την υπόθεση του περιβόητου Δημοτικού Σταδίου Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Μια υπόθεση η οποία πλέον έρχεται στο φως της δημοσιότητας, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά διότι η ομάδα ανέβηκε στην Β' Εθνική Κατηγορία, οπότε λοιπόν οι προδιαγραφές που απαιτούνται, τα κρίσιμα στάδια έτσι ώστε να πάρει η αδειοδότηση στο γήπεδο, τα κριτήρια είναι πάρα πολλά. Και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, βρισκόμαστε μεταξύ, είμαστε στο μετέχμιο, θα το έλεγα έτσι, μεταξύ σφύρας και ακμονός, θα έλεγα εγώ, όσον αφορά το δημοτικό στάδιο, διότι δεν είναι μια απλή περίπτωση, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, όπως λέει σήμερα η εφημερίδα Ερμής στο πιστοφυλλό της, στον αέρα η αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Οι κτηριακές υποδομές χαρακτηρίζονται μη νόμιμες και ο Δήμος καλείται να δώσει αγώνα δρόμου μέσα στο καλοκαίρι για να προλάβει την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εγώ σας διαβάζω το ρεπορτάζ αυτούσιο και αποκαλύφθηκε. Η μηχανική του Δήμου διαπίστωσε ότι οι κτηριακές υποδομές του σταδίου δεν διαθέτουν την απαιτούμενη νομιμοποίηση. Το πρόβλημα αφορά σχεδόν το σύνολο των εγκαταστάσεων, κερκίδες, εσωτερικούς χώρους, δημοσιογραφικά θεωρία, αίθουσα τύπου, προσβάσεις αμαία, πυρασφάλεια και άλλα. Ακόμη και η κεντρική κερκίδα φέρεται να έχει ενταχθεί στην νομοθεσία περί αυθαιρέτων. Για να φιλοξενήσει αγώνες επαγγελματικής κατηγορίας, το γήπεδο πρέπει να πληρεί αυστηρότητες προδιαγραφές από αυτές που ίσχυαν όταν κατασκευάστηκε. Η σύσκεψη στο Δήμο, στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος, οι αντιδήμαρχοι Παναγιώτης Δρόσος, Νίκος Γλαβάς, μηχανική του Δήμου και ο εκπρόσωπος του Αψάκητος, ο κ. Διονύσης Κορονιός. Τι λέει ο Δήμος τώρα? Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πρόβλημα δεν είναι κυρίως το οικονομικό. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι θα χρηματοδοτήσει τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ταχεία διευθέτηση των γραφειοκρατικών και πολεοδομικών εκκρεμωτήτων. Τώρα, γιατί υπάρχει ανησυχία? Ο χρόνος μέχρι την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου είναι περιορισμένος και απαιτείται να γίνουν πρώτον νομιμοποιήσεις και τακτοποιήσεις των εγκαταστάσεων, τεχνικές παρεμβάσεις για συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης. Αν οι διαδικασίες λοιπόν καθυστερήσουν, τίθεται σε κίνδυνο δυνατότητα του Αψάκητος να αγωνιστεί στο δημοτικό στάδιο τη νέα σεζόν. Πρόκειται ουσιαστικά για το σημαντικότερο έργο αθλητικών υποδομών που καλείται πλέον να ολοκληρώσει ο Δήμος μέσα στο καλοκαίρι. Δεν πάτε τίποτα.

Δηλαδή, εν ολίγης, έπρεπε να ανέβει Ζάκητος στην Β' εθνική κατηγορία για να δούμε πραγματικά το πρόβλημα. Διότι μέχρι πρότινος το πρόβλημα το κρύβαμε κάτω από το χαλί, κρυβόταν κάτω από το χαλί, με την έννοια ότι στην τρίτη εθνική κατηγορία και στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα το γήπεδο μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του σαν Β2. Θα σας εξηγήσω τι εννοούμε Β2. Ενώ τώρα που η Ζάκηθος θα αγωνιστεί στις επαγγελματικές κατηγορίες, δεν, το Β2 δεν πήγε τις προδιαγραφές, πρέπει να γίνει Γ1.

Μέχρι το Β2 μπορούσαμε να παίξουμε άνετα, διότι θα μπαίναμε στην συγκεκριμένη έτσι, κλίμακα αδειοδότησης, όπως ήταν και παλιότερα, χωρίς να απαιτούνται τόσες πολλές παρεμβάσεις. Όμως τώρα, για να γίνει το γήπεδο από Β2 Γ1, πρέπει να πληρεί αρκετές, θα έλεγα, προδιαγραφές.

Καταλαβαίνετε λοιπόν πως αλλάζουν τα πράγματα. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η συγκεκριμένη σύσκεψη χθες και τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται πλέον είναι αρκετά.

Λοιπόν, κατά την διάρκεια της ευρείας αυτής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, οι μηχανικοί του Δήμου παρουσίασαν τα δεδομένα που προκύπτουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στο τραπέζι. Σχεδόν το σύνολο των χτηριακών υποδομών του σταδίου παρουσιάζει ζητήματα νομιμοποίησης. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε επιμέρους χώρους, αλλά σε αφορά ολόκληρο το συγκρότημα από τις κερκίδες στους εσωτερικούς χώρους μέχρι τις ράμπες πρόσβασης αμαία, τα δημοσιογραφικά θεωρία, τις αίθουσες τύπου και τα συστήματα πυρασφάλειας. Όλα θα πρέπει να επανεξεταστούν και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμη και η κεντρική κερκίδα, εκεί δηλαδή που κάθεται πλέον ο κόσμος, έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί αφαιρέτων κατασκευών, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι μια κερκίδα η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις περί αφαιρέτων είναι νόμιμη, δεν είναι παράνομη, όμως θα πρέπει όλα αυτά να τα δει η Δημοτική Αρχή και καλά κάνει λοιπόν και πιάνει το νήμα του κουβαριού από την αρχή. Διότι αν δεν το πιάσουμε από την αρχή, το πρόβλημα θα μεγαλώσει και θα διωγγωθεί πάρα πολύ. Όχι ότι δεν είναι μεγάλο αυτή τη στιγμή, είναι τεράστιο το πρόβλημα για να μπορέσει το δημοτικό στάδιο να αδειοδοτηθεί και να μπορεί η ομάδα μας, η ΟΑΠ Ζάκηθος, να παίξει εδώ παιχνίδια. Αλλιώς, τι μπορεί να συμβεί, πιστεύετε? Ηλιούπολη ερχόμαστε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν προλάβει το γήπεδο να πάρει αδειοδότηση, η ομάδα μας θα παίζει ποδόσφαιρο στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη. Ούτε στην Πάτρα, ούτε κάπου όλο στην ευρύτερη περιοχή. Θα πάει να παίξει μπάλα στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Να πούμε ότι οι διοικούντες της ομάδας του Αμπζάκηθος κάθονται πλέον σε αναμένα κάρβουνα, διότι βλέπουν ότι σε επίπεδο τοπικής εξουσίας για να κινηθούν όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι διαφορετικά τα όλα ζητήματα που πρέπει να λύνονται και θα απαιτηθεί πάρα πολύ χρόνος εγγραφειοκρατίας, χαρτιών, εγγράφων, νομιμοποιήσεων, εκθέσεων, οι οποίες θα γίνουν στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, όπως είπαμε, το γήπεδο από Β2 πρέπει να πάει σε Γ1, δηλαδή να αναβαθμιστεί. Η συμμετοχή λοιπόν της ομάδας μας απαιτεί αναβάθμιση της αθλητικής εγκατάστασης του Δημοτικού Σταδίου σε κατηγορία που πηγαίνει τις προδιαγραφές επαγγελματικών διοργανώσεων. Οι προδιαγραφές αυτές είναι σημαντικά αυστηρότερες από εκείνες που ίσχυαν όταν κατασκευάστηκε ή αδειοδοτήθηκε το γήπεδο κατά το παρελθόν, για το πρόσφατο παρελθόν. Ένα στάδιο που για δεκαετίες λειτουργούσε χωρίς σοβαρά προβλήματα, σήμερα καλείται να προσαρμοστεί σε ένα εντελώς διαφορετικό, θα έλεγα κυρίες και κύριοι, θεσμικό περιβάλλον. Λοιπόν, σε ό,τι έγινε χθες, να πούμε δύο πραγματάκια, ότι η Δημοτική Αρχή εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει στις απαραίτητες παρεμβάσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι οικονομικό αλλά διαδικαστικό. Ο Δήμαρχος φέρεται να διαβεβαίωσε ότι θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι προκειμένου το στάδιο να καταστεί πλήρως λειτουργικό και αδειοδοτημένο. Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή αναμένεται να λάβει ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γλαβάς σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, λέει το ρεπορτάζ. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν οι απαιτούμενες διαδικασίες μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Η νομιμοποίηση των υποδομών, η ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων και η τελική αδειοδότηση αποτελούν μια σύνθετη και χρονοβόρα, θα έλεγα, διαδικασία, με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά
και την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου να πλησιάζει. Οι άνθρωποι της Ζακένθου παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι η έδρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την συμμετοχή της ομάδας μας στην Β' Εθνική Κατηγορία, και έτσι, βάζοντας επιπλέον και το θέμα του κυπέλου της Ελλάδος. Τώρα, ποιο είναι το ερώτημα της επόμενης μέρας? Το δημοτικό στάδιο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως το στολίδιο του νησιού σε επίπεδο υποδομών. Η πραγματικότητα όμως δείχνει ότι η εικόνα αυτή δοκιμάζεται από τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις εκκρεμότητες που του παρελθόντος. Ναι, είναι το στολίδι, αλλά πλέον οι απαιτήσεις, οι εποχές έχουν αλλάξει και δεν μπορούμε να συζητάμε και να λέμε ότι έχουμε ένα στολίδι. Στολίδι στα λόγια, όχι στην πράξη. Το επόμενο διάστημα θα κρίνει αν η ιστορική έδρα του Ζακεθινού Ποδοσφαίρου θα μπορέσει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα ή θα χρειαστεί να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις. Το είπαμε ότι η διοίκηση της Ζακίνθου πλέον αρχίζει σοβαρά να σκέφτεται την μετακόμιση της ομάδας στην Αθήνα και στην Ηλιούπολη. Θα πει κάποιος, τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα? Εγώ θα απαντήσω ναι. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε απόγευμα σήμερα, Τετάρτης, 3 του μηνός, 3 Ιουνίου 2026. Έχουμε ένα θέμα μπροστά μας. Έτσι, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημοτικό στάδιο στα Κινθήνων Ολυμπιονικών, το στολίδι του νησιού μας σε επίπεδο γηπεδικών υποδομών. Πάμε όμως, γιατί έχουμε φίλο στην αλλιά και στις τηλεφωνικές γραμμές, και δεν είναι άλλος από το φίλο μας, τον Σπύρο τον Δρόσο. Γεια σου, Σπύρο μου.
1: Γεια σου.
0: Είσαι καλά, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Δεν μου λες το στολίδι προς τα υπόλοιπα εδώ τοπικά γήπεδα?
0: Κοίτα, στολίδι το λέμε τώρα χρόνια πολλά, έτσι, το στολίδι ως προς τα υπόλοιπα γήπεδα.
1: Τυράκι, δεν τις βγαίνουν εκεί να κόψουν τα χόρτα εκεί πάνω, να είναι τα πέπκα ελεύθερα, να πηγαίνει ο άλλος να τρώει, να κάνει.
0: Τι, να κάνει πικνίκ εκεί?
1: Ναι, να κάνει πικνίκ, ας πούμε, που το έχουν.
0: Ναι. Δεν ξέρω, εκεί τη ράχη εκεί πάνω, δεν ξέρω ποιος την έχει πάρει. Εκεί κάποιος ιδιώτης, γιατί από ό,τι βλέπω από την άλλη πλευρά του γηπέδου, παρατηρώ ότι έχει κλείσει εκείνο το κομμάτι όλο.
1: Δεν ξέρω. Είναι και μια τρόγκλη και έχουν φτιάξει.
0: Ναι, μα αυτό λέω. Κάποιοι Ρωμά έχουν εγκατασταθεί εκεί.
1: Θα αλλάξει όνομα η ομάδα.
0: Η ομάδα?
1: Ναι.
0: Τι εννοείς θα αλλάξει όνομα?
1: Όταν φύγει από το νησί, πρέπει να λέγεται Ζάκυνθο. Τι Ζάκυνθο?
0: Πώς θα λέγεται?
1: Ηλιοπολίδη.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ξέρω, πάει στην Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Άκουσα από τα χθες που τους έλουσε κρύος υδρότας με αυτά που υπόθηκαν εκεί. Οι άνθρωποι της Ζακίνθου αρχίζουν και σκέφτονται πλέον σοβαρά τη μετακόμιση της ομάδας στην Αθήνα.
1: Μα κάτσε λίγο. Δηλαδή, γιατί ανέβηκε η ομάδα για να πάει στη Βουλγαρία?
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε. Θέλεις να μιλήσουμε καθαρά αντρικές κουβέντες?
1: Ναι, να μιλήσουμε και με χιούμορ.
0: Ωραία, και όλα,
1: να μην κλαίμε.
0: Και
1: δηλαδή
0: με χιούμορ. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται.
1: Γιατί είναι για κλάματα.
0: Λοιπόν, τόσα χρόνια που η ομάδα ήταν στην τρίτη εθνική κατηγορία, το πρόβλημα πήγαινε κάτω από το χαλάκι. Όμορφα και ωραία, δεν χρειαζόταν πολλά πράγματα να κάνουμε. Με κάποιες μόντες που λέμε, παίρναμε αδειοδοτήσεις στο γήπεδο, έπαιρνα αδειοδότηση και όλα καλά. Γιατί ήταν Β2 κατηγορία, ήταν για τα αριστεχνικά πρωταθλήματα και ούτω καθεξής. Τώρα ξαφνικά όμως που η ομάδα ανέβηκε, που ίσως κάποιοι να μην περιμέναν την άνοδο της ομάδας, εμφανίστηκε το μεγάλο πρόβλημα.
1: Όχι, δεν την περίμενα.
0: Ναι.
1: Να το διγυρίσω εγώ λίγο.
0: Πες το, ό,τι θέλεις πες.
1: Δεν τη γουστάρισα να είναι.
0: Εσύ το πας ένα βήμα παραπέρα.
1: Έτσι.
0: Okay.
1: Αυτοί οι κύριοι που έκαναν το συμβούλιο εχθές.
0: Ναι.
1: Να μου, αν υπάρχει ένας και να θέλει να ανέβει η ομάδα για να έχει αυτά τα προβλήματα που ξεκινάνε.
0: Ναι, okay, εγώ δεν θα το πάω.
1: Εγώ το πάω, ναι, κοφτά.
0: Εντάξει, εσύ το πας κοφτά. Εγώ θα πω ότι ίσως να μην το περίμεναν. Εγώ το λέω σίκ, έτσι. Δεν περίμεναν ότι η άνοδος της ομάδας.
1: Τι θα είχαν κάνει έργα, Δημήτρη?
0: Κοίτα, αυτή τη στιγμή να ξέρεις.
1: Δεν ανέβαινε η ομάδα. Ναι. Ήρθε ο υπουργός πριν 3 μήνες, τι έχουν κάνει αυτούς τους 3 μήνες?
0: Εντάξει, αφού ξέρεις πώς είναι το κράτος το ελληνικό, πώς λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες. Ξέρεις πώς λειτουργεί. Λοιπόν, για να μην το. Να μένουμε στο συγκεκριμένο θέμα, πρόσεξε. Τώρα ξαφνικά γίνεται καλή ο Δήμος και καλά κάνει ο Δήμος και καλή, έτσι, τις τεχνικές υπηρεσίες, τους μηχανικούς, και διαπιστώνουν όλοι ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που χρειάζονται άμεσης λύσης και δεν είναι μόνο οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, αλλά πρέπει να νομιμοποιηθούν και κάποια θέματα που είναι στο εκτηριακό συγκρότημα του Δημοτικού Σταδίου. Και εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Πότε θα γίνει όλη αυτή η νομιμοποίηση?
1: Ποτέ.
0: Για να μπορέσουν να γίνουν μετά οι παρεμβάσεις.
1: Βρε, ποτέ.
0: Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Ποτέ, και να αποφασίσουν να πάνε όπου θέλουν από τώρα. Και να μην. Τι μου λες, σε 2 μήνες? Εδώ έφυγε ο Ιούνιος, έχει 6.
0: Έχει 6 ήδη.
1: Τι σε 2 μήνες που λες?
0: Ναι.
1: 2 μήνες.
0: Δεν βλέπω πάντως.
1: Αυτά που λέγαμε, ναι, πέρυσι.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τι σου λέγα πέρυσι για τον νοσιακό?
0: Κανένας, εγώ θα πω το εξής, ότι όλες αυτές οι δημοτικές αρχές που έχουν περάσει από το νησί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Δεν τους διαφέρει το αθλητικό, ναι, Δημήτρη, ναι, πες το έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, δεν έπρεπε να σκύψουν πάνω σε αυτό το θέμα και να πούνε, ρε παιδιά, εδώ για να δούμε τώρα τι γίνεται.
1: Λοιπόν, δεν έπρεπε να ανέβει η ομάδα για να κάνουν κάτι.
0: Πρόσεξε, οι κερκίδες, μαθαίνω τώρα οι κερκίδες, οι δύο κερκίδες, η μία κερκίδα η οποία φτιάχτηκε το 83 και η άλλη το 87, δεν κάνω λάθος, μπήκαν στο νόμο περί αυθαιρέτων. Τι εννοούμε? Ότι αυτές οι κερκίδες όταν φτιάχτηκαν, Σπύρο μου, ήταν παράνομες οι κερκίδες. Το καταλαβαίνεις τι εννοούμε τώρα αυτή.
1: Και μετά 45 χρόνια ανακαλύψαν ότι είναι παράνομες.
0: Ναι, γιατί τώρα ανακαλύπτουν ότι αυτές οι κερκίδες δεν ήταν ποτέ νόμιμες. Δεν το ανακαλύψαν τώρα. Η προηγούμενη δημοτική αρχή νομίζω ότι τις ενέταξε στο νόμο περί αυθαιρέτων, γιατί κατάλαβαν ότι εδώ δεν υπάρχει νομιμοποίηση.
1: Γι' αυτό και δεν μπορούσαν να πάρουν και δραμή.
0: Καλά το λες.
1: Τι, ναι. Δεν είναι αυτό.
0: Ναι, και καλά το λες τώρα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πόσο τα πράγματα δυσκολεύουν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι μόνο ένα-δύο κομμάτια. Είναι πράγματα τα οποία εγώ σήμερα τα έζησα εκεί, γιατί ήμουν στο γήπεδο και ήρθε η κυρία Γεωργιλά, η οποία έκανε μια αυτοψία με τα σχεδιαγράμματα, με τα τοπογραφικά, και πραγματικά έμαθα και εγώ πολλά πράγματα. Το τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο σε αυτό το γήπεδο, πραγματικά.
1: Δημήτρη, αυτό το πράγμα εκεί, όπως μπαίνουμε στην κεντρική πόρτα εκεί από το Ξυπίτα,
0: ναι,
1: πρέπει να μπαίνετε και από τα σκαλοπάτια να φύγουν και αυτά τα μάρμαρα που ζαλίστηκα με τα μάρμαρα. Τα μάρμαρα μας λείπανε στα σκαλοπάτια.
0: Όλα τα είχαμε τα μάρμαρα όμως, έτσι.
1: Ναι, να μπει από εκεί μπορντόζα και να μην αφήσει τίποτα όρθιο.
0: Ναι. Αυτό το ξέρεις σημαίνει, έτσι. Το να μπει μια μπουλντόζα και να τα ρίξει όλα κάτω και αυτό, δεν θα έχουμε γήπεδο ποτέ μετά.
1: Και όποτε φτιαχτεί. Πότε... Τι παλιώματα μου λέει τώρα.
0: Τι όποτε.
1: Τι παλιώματα.
0: Λέει, παιδί μου, τι όποτε φτιαχτεί. Πλάκα μου κάνει.
1: Στην Α1 ήμουνα στο γυμνασιό. Περίμενε. Δεν ήμουν ούτε στη Β2.
0: Βρε, παιδί μου.
1: Μετά πήγα στην Α2.
0: Δεν λέγαμε να γκρεμιστεί το κλειστό. Το είπαμε κάποια στιγμή να γκρεμιστεί, γιατί είχε υποστεί ζημίες. Γκρεμίστηκε το κλειστό, έτσι. Όταν γκρεμίστηκε το κλειστό το 2008-2009, πότε, 10, κάπου εκεί, έχουν περάσει ακόμα τότε 15 χρόνια και παραμένει πάλι έτσι. Άμα τα γκρεμίσουμε όλα στο δημοτικό στάδιο, δεν θα έχουμε ποτέ γήπεδο.
1: Με τον αγωνιστικό χώρο όπως είναι σε όλα τα, εδώ, τα τοπικά.
0: Δεν μπορούμε τι, να δηλαδή. Παίξουμε, δεν μπορούμε. Τώρα εντάξει.
1: Τι, και τι κάνεις, δηλαδή τώρα τι, τρέχεις δηλαδή μια ολόκληρη χρονιά που η ομάδα θα μπορούσε να βγάλει τα έξοδά της.
0: Σπύρο
1: μου, αντρέχεις στην Ηλιούπολη είναι με, πολύ με απλό.
0: Είναι πολύ απλό. Το λέω πάλι. Αν η ομάδα δεν ανέβαινε, δεν θα ανοίγε μύτη, δεν τρέχει τίποτα. Η ομάδα ανέβηκε, δεν ξέρω πώς έγινε, ανέβηκε. Ίσως να μην το περίμεναν ότι θα ανέβαινε η ομάδα. Και ξαφνικά βρίσκονται πλέον πρωτοτελεσμένων γεγονότων, που πρέπει όλα αυτά να τα φτιάξουμε για να μπορέσουμε να παίξουμε μπάλα εκεί. Λοιπόν, στο λέω από τώρα, δεν πρόκειται να προλάβουμε.
1: Δεν τρέχει τίποτα, Δημήτρη, και μην κάνεις χαρούλες και μην κάνεις σχέδια και μην λες αυτά που έλεγες εκεί και. Πιστεύω να χάσουμε και δύο αγωνιστικές και τρεις.
0: Εδώ, από ό,τι βλέπω θα πάμε πολύ πιο.
1: Ποιες τρεις αγωνιστικές.
0: δεν είναι τόσο απλό, γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Εδώ θα περάσουν οι επιτροπές και η επιτροπή από την Γενική Γραμματεία και η επιτροπή από τη Λίγκα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Μα αυτές οι επιτροπές θα κάνουν δύο μήνες ξεκίνημα. Και δύο μήνες θερμάτισμα για να παραδώσει.
0: Εντάξει, η επιτροπή από τη Λίγα, η οποία αποτελείται από δικηγόρους και από μηχανικούς, θα έρθει εδώ πέρα, θα ελέξει και θα πει ότι σε 10 μέρες, παιδιά, 15, πρέπει να έχετε φτιάξει αυτά τα πράγματα για να πάρετε άδεια.
1: Γι' αυτό σου λέω, δύο μήνες τώρα που θα πάμε μέχρι μηχανική, που δεν τρέχει τίποτα, εν πάση περιπτώσει. Μηχανική είναι στο όνομα, το λέω εγώ. Και θα πάμε και μετά στην έγκριση, ότι τα κάμαμε όλα, πες ότι είναι όλα γεναμένα σωστά.
0: Ναι.
1: Η έγκριση θα είναι σίγουρη και... ή θα πούνε λείπουνε ναι. Και εκείνο και εκείνο και εκείνο. Ναι.
0: Εδώ ξέρεις τι έγινε στο γήπεδο, ας πούμε, της Ελλάς Σύρου. Τα πρώτα παιχνίδια που έδωσε η Ελλάς Σύρου τα έδωσε στην Ηλιούπολη. Γιατί το γήπεδο το οποίο το φτιάξαν από την αρχή, 1,5 εκατομμύριο χαλάσαν να το φτιάξουν το γήπεδο οι άνθρωποι εκεί, δεν πληρούσε τις προδιαγραφές. Δεν μπορούσε να παίξει μπαλάκι η ομάδα. Λοιπόν, εδώ τώρα ένα γήπεδο το οποίο έχει φτιαχτεί τη δεκαετία του 70 σαν γήπεδο, οι κερκίδες τη δεκαετία του 80 και τα υπόλοιπα τα οποία είναι γύρω-γύρω όλα πρέπει να φτιαχτούν.
1: Ναι, έτσι. Ναι, μα ναι, εντάξει. Λοιπόν, η διοίκηση να τα βάλει όλα κάτω. Mm-hmm. Έτσι δεν πάει αλλιώς. Μόνο από τη διοίκηση ελπίζουμε.
0: Ναι, γιατί τώρα η διοίκηση πιέζει. Για σήμερα υπήρχε μια.
1: Τι να πιέσει, μωρέ.
0: Εντάξει, πρέπει να πιέσει, δεν γίνεται διαφορετικά. Πιέσει.
1: Ναι, τι να πιέσει. Από το ένα αυτή τους βγαίνει, από το άλλο. Επειδή μου έλεγες πριν δύο μήνες ότι πήγανε και κόψανε τα χόρτα εκεί στο νεκροταφείο και πήγανε και οι ίδιοι και βοηθάγανε.
0: Ναι.
1: Για να. Τι έγινε. Τα χόρτα πήγαινα και εγώ και τα ακόμα.
0: Τα χόρτα, έτσι.
1: Ε?
0: Το θέμα πλέον ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε πλέον πάνω από το χαλί, όχι κάτω από το χαλί. Τώρα να δούμε.
1: Βρε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, κύριε Σουκοπή.
0: Δεν υπάρχει πρέπει να μην γίνει τίποτα τώρα. Ειλικρινά, πιστεύεις εσύ ότι θα πάμε να παίξουμε ένα πρωτάθλημα στην
1: θα
0: Αθήνα?
1: Θα κάνω εγγένεια έχω γίνει πριν φύγω από τη ζωή. Θα πάω να το εγγενιάσω.
0: Με κορδέλες και τέτοια πράγματα, ε.
1: Ναι, μωρέ. Εγγένεια θέλουν. Λοιπόν, τα έργα είμαι, εγώ είμαι για τα έργα, για τίποτα άλλο. Τα ποδοσφαιρικά δεν με ενδιαφέρουν.
0: Ναι.
1: Ο άλλος μπορεί να λέει να μείνουμε στη Β' Αθηνική, να ανέβουμε στην Α, να κάνουν καλά, κάνουν οι άνθρωποι και το λένε. Mm. Δεν μπορείς να παίζεις όμως, ούτε στην Κεφαλονιά δεν μπορούμε να πάμε. Μην έρχονται οι Κεφαλονίτες.
0: Όχι, δουλάχιστον. Όχι, τίποτα, πουθενά δεν μπορούμε να πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Μόνο Αθήνα.
1: Λοιπόν.
0: Θα πάμε Αθήνα για τους απόδημους, εκεί τους Ζακυθινούς που είναι στην
1: Εντάξει,
0: Αθήνα.
1: Καμία τριανταρία που θα είναι εκεί.
0: 50 άτομα θα σου πω τώρα. Πηγαίνουν στο γήπεδο να τη βλέπουν. Γιατί εμείς δεν θα πηγαίνουμε καθόλου. Πού να πάμε στην Αθήνα.
1: Σοβαρολογείς τώρα.
0: Ναι.
1: Άντε να έχεις κανένα πρόβλημα να κάνεις εσύ και να συνδυάζεις ότι πάω να κάνω και τη δουλειά.
0: Να δω και τη δουλειά.
1: Και να δω και ένα παιχνίδι. Μόνο έτσι.
0: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε, εντάξει.
1: Τα λέμε, Δημήτρη.
0: Φιλιά. Χαρά. Λοιπόν, Σπύρος Δρόσος, ο φίλος μας ο Άγριος. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι πολύ μεγάλο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, θα σας εξήγησα προηγουμένως το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι σήμερα στο εν λόγω γήπεδο στο Δημοτικό Στάδιο βρέθηκε η υπεύθυνη, νομίζω, πολλοδομίας, κυρία Γεωργιλά, νομίζω κάπως έτσι λέγεται η συγκεκριμένη κυρία, η οποία έφερε όλα τα τοπογραφικά του Δημοτικού Σταδίου. Ήταν και ο Διονύσης Κορονιός, μετά έρθε και ο Αντιδήμαρχος, ο Παναγιώτης ο Δρόσος. Τα βάλανε κάτω τα πράγματα, εξήγησε η συγκεκριμένη κυρία πραγματικά το τι ακριβώς συμβαίνει. Όντως, οι δύο κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου, η κλειστή κερκίδα αλλά και αυτή που είναι λειτουργική, ήταν παράνομες, έχουν ενταχθεί όμως στο νόμο περί αυθαιρέτων, δηλαδή έχουν νομιμοποιηθεί. Δεν χρειάζεται να γκρεμίσουμε όμως τις περιφράξεις, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα, παρεμβάσεις εντός των τυχών, δηλαδή πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις σε θέματα πρόσβασης αμαία, τουαλέτες, πρέπει να αλλάξουν όλα εκεί, αυτές οι παπαλαιωμένες τουαλέτες της εποχής του 1960. Πρέπει να φτιαχτούν αίθουσες τύπου, να φτιαχτούν δημοσιογραφικά θεωρία, να αδειοδοτηθεί το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο είναι δίπλα από την κερκίδα αυτή η σιδεροκατασκευή, να φτιαχτεί και πρώτος όροφος και ένας δεύτερος όροφος κερκίδα εκεί για VIP αλλά και για δημοσιογραφικά. Πρέπει να φτιαχτούν μέσα αποδυτήρια διαιτητών, πρέπει να φτιαχτούν μέσα αποδυτήρια, νομίζω, φιλοξενούμενων, πρέπει να φτιαχτούν μέσα αίθουσες τύπου, φυσιοθεραπευτήρια και πάρα πολλά άλλα. Τώρα, όσον αφορά την κερκίδα, δεν μπορεί να έρθει στο νησί τη σώμενη κερκίδα πάλι, όπως αυτή που νοικιάσαμε, που νοικιάσε η ομάδα, που την πλήρωσε ένα σωρό λεφτά και να μπει εκεί πάνω στο χώρο, είναι πολύ μακριά. Για να μπει κερκίδα στο χώρο της παλιάς της κερκίδας, στη συνέχεια πίσω από τους πάγκους, πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων, να μπει σε αυτό το χώρο η κερκίδα και να έχει ύψος η ίδια με την άλλη 4 με 5 μέτρα, δεν μπορεί να βγει άδεια μικρής κλίμακας. Πρέπει να βγει άδεια κανονική, να γίνει σιδεροκατασκευή και ούτω καθεξής. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα και θα απαιτήσει χρόνια για να φτιαχτεί κάποια άλλη κερκίδα εκεί.

Και όλα αυτά με δεδομένο ότι όσον όπου, δεν ξέρω, στο τέλος του καλοκαιριού θα έχει βγει ανάδοχος, θα έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα και θα έχει βγει ανάδοχος για την ανακατασκευή της άλλης κερκίδας. Άρα λοιπόν εκεί θα υπάρχει ένα εργοτάξιο.

Τώρα φυσικά καταλαβαίνετε τι σημαίνει άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Γ1, δηλαδή για επαγγελματικές κατηγορίες.

Εγώ απλά σας λέω τα βασικά, αυτά που πρέπει έτσι, σε πρώτη φάση να φτιαχτούν έτσι ώστε να λειτουργήσει το γήπεδο. Τώρα, παραδείγματος χάρη, είναι δυνατόν να έρθει μια ομάδα μεγάλη στο νησί, αναφερόμαστε φυσικά σε αγώνα κυπέλλου, μπορεί να έρθει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, λέμε τώρα τις μεγάλες ομάδες και ιστορικές ομάδες, και να τους βάλεις στα αποδυτήρια, στα λιόμενα που είναι από εκείνη τη μεριά. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Και να πούμε και το άλλο ρε παιδιά, έτσι, για να πάρει μια άδεια ένα γήπεδο πρέπει να υπάρχει και μια υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, έτσι, να βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και ασφάλειας της εγκατάστασης με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, όσο είναι για τις οικοδομικές άδειες, πιστοποιητικά οριστικής υπαγωγής,

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είναι κλασικό κανονικά σήμερα, Τετάρτη, 3 του μηνός, 3 Ιουνίου. Περιμένουμε μήπως βγήκε σήμερα η απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή.

Δεν είμαστε μηχανικοί, δεν είμαστε νομικοί, δεν είμαστε πολιτικοί μηχανικοί. Απλά λέμε τα αυτονόητα, γιατί τόσα χρόνια αυτό το έρμο το γήπεδο δεν αναβαθμίστηκε. Να φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο μπορεί να πάρει άδεια για αγώνες επαγγελματιών, επαγγελματικών κατηγοριών. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν μπορεί να συμβεί αυτό, με ότι αυτό συνεπάγεται. Ποιος φταίει? Ας το κοιτάξουν οι αρμόδιοι. Σίγουρα το πρόβλημα αναδεικνύεται πλέον περίτρανα από την άνοδο της ομάδας στην Β' Εθνική Κατηγορία. Αν η ομάδα έμενε στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία, δεν θα υπήρχε λόγος ανησυχίας, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διότι είναι αλλιώς να έχεις μια αθλητική εγκατάσταση Β2 και αλλιώς να έχεις μια αθλητική εγκατάσταση Γ1.

Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά τις γηπεδικές υποδομές. Μην με ρωτάτε τώρα περισσότερα πράγματα. Απλά έτυχε σήμερα να είμαι και στο Δημοτικό Στάδιο. Είδα πραγματικά την κυρία Γεωργιλά, η οποία έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ότι πρέπει να φτιαχτεί. Η οποία Γεωργιλά πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, έτσι ώστε να σε πρώτη φάση να μπορέσει σε συνδυασμό, σε συνόηση με το Δήμο, να νομιμοποιήσει όλα αυτά που δεν είναι νομιμοποιημένα, έτσι ώστε να αρχίσουν οι κατασκευές αυτών. Να σας πω ότι εκεί στην Κερκίδα, εκεί δίπλα στην Κερκίδα, η οποία Κερκίδα, ή αυτή η Κερκίδα που έχουμε τέλος πάντων, η οποία καθόμαστε, είναι λειτουργική η Κερκίδα, όχι άλλη Κερκίδα, γιατί άλλη Κερκίδα με την άλλη έχουμε θεματάκια. Εκεί λοιπόν στη λειτουργική Κερκίδα υπάρχει και αυτό το σιδεροκατασκευή, η οποία από κάτω είναι τα πράγματα της ομάδας. Λοιπόν, εκεί η διοίκηση της Ζακίδου ζήτησε έτσι ώστε να γίνει μια σιδεροκατασκευή πάνω λοιπόν από το ισόγειο, να γίνει ο πρώτος όροφος και στον πρώτο όροφο να γίνουν να γίνει ένα χτίσμα, ένα χτίριο με τζαμαρία γύρω γύρω, έτσι ώστε εκεί να είναι τα VIP εισιτήρια και στον πιο πάνω όροφο να γίνουν τα δημοσιογραφικά θεωρία. Θεωρώ ότι νομίζω ότι αυτό το χτίσμα είναι περίπου 25 τετραγωνικά. Άρα έχουμε 25 τετραγωνικά κάτω, 25 στον πρώτο όροφο και 25 πάνω που μπορούν να γίνουν τα δημοσιογραφικά θεωρία. Το έγραψε η κυρία Γεωργιλά εκεί. Θα το μεταφέρει φυσικά και στον δήμαρχο. Με ότι αυτό συνέβη.

Συνεπάγεται, βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά, καταλαβαίνετε πόσο, πόσο θα πάρει όλη αυτή η ιστορία, ενώ πόσο χρόνο θα πάρει, και ο χρόνος πλέον είναι εχθρός μας, δεν είναι σύμμαχός μας.

κάτι πνοή. Λοιπόν, εδώ αρκετοί φίλοι αγωνίων μου στέλνουν μηνύματα που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι εγώ είμαι απαισιόδοξος ως προς το ότι η ομάδα στα πρώτα παιχνίδια δεν θα μπορέσει να τα παίξει στην έδρα της. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ από τα συμφραζόμενα και από αυτά, τέλος πάντων, που πρέπει να γίνουν. Μακάρι ο Δήμος Ζακύνθου, η Δημοτική Αρχή, να μας ρίξει όλους στον κουβά και να μας διαψεύσει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε στη σέντρα του πρωταθλήματος, εγώ δεν αναφέρομαι στο κύπελο, αφήνω το κύπελο στην άκρη, στη σέντρα του πρωταθλήματος, στις 6 Σεπτέμβρη, να είμαστε όλοι πιστοί στο ραντεβού της ομάδας μας στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Αλλιώς, Ηλιούπολη, ερχόμαστε! Ηλιούπολη, έτσι, ωραία, εντάξει, πολύ όμορφη η Ηλιούπολη.

Λοιπόν, ο φίλος μου Άλεξ εδώ πέρα λέει: φαντάζεσαι να έχουμε έδρα τον πύργο? Δεν θα πάμε στον πύργο, Άλεξ, θα πάμε στην Ηλιούπολη. Διότι η διοίκηση της Ζακύνθου εκεί έχει, το έχει ψάξει και λέει ότι καλύτερα να πάμε, αν είναι να πάμε να παίξουμε κάποια παιχνίδια εκτός έδρας, καλύτερα να πάμε, ας πούμε, στο Νομοατική, στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη, όπου εκεί τουλάχιστον θα έχουμε και το ζακυνθινό στοιχείο.

Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε στη Ζάκυνθο, μένουμε στα θέματα της Ζάκυνθου, γιατί είπαμε ότι ίσως και σήμερα ακόμη μπορεί να έχουμε απόφαση από το πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όμως έχω μια άλλη είδηση που σχετίζεται με το συγκεκριμένο παιχνίδι, με αυτό το περιβόητο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής των Μπαράζ Ανόδου, ενώ εσείς ακούτε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Λοιπόν, Πύργος Ζάκυνθος, αποκλεισμός από τα γήπεδα για 2 χρόνια σε 2 φυσικά πρόσωπα. Ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ από το Sport 24 που μας ενδιαφέρει αυτό και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, η ΔΕΑΒ λοιπόν, τιμώρησε 2 φυσικά πρόσωπα με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 2 χρόνια για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος. Άσχημες εικόνες είχαν εκτυλιχθεί στις 10 του Μάη όταν η αναμέτρηση του πύργου με τη Ζάκυνθο για τα μπαράζ της Τρίτης Εθνικής διακόπησε το 28ο λεπτό, καθώς οπαδοί εκτόξευσαν βροχή από μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίζοντας ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας. Η Διαρκής λοιπόν Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας τιμώρησε με πρόστιμο 3.000 ευρώ 2 φυσικά πρόσωπα ως δράστες των ρήψεων, ενώ τους απαγορεύτηκε για 2 χρόνια η είσοδός τους σε γήπεδα οποιοδήποτε αθλήματος και διοργάνωσης. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση, αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές εκθέσεις των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, από τις οποίες προκύπτει ότι στο 78ο λεπτό του αγώνα ποδοσφαίρου ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος στις 10 Μαΐου 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης φάσης του δεύτερου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Τεραστηνικής Κατηγορίας Ανδρών της ΕΠΟ περίοδου 25-26, φιλάθλοι της γηπεδούχου ομάδας, σημαντικό αυτό, κρατήστε το, φιλάθλοι της γηπεδούχου ομάδας ΠΑΣ Πύργος 1968 εκτόξευσαν από την κερκίδα εναντίον των παιχτών της φιλοξενούμενης ομάδας περίπου 15 πλαστικά μπουκάλια με νερό εντός του αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας παίκτης του ΑΠ Ζάκυνθος 1961, λέει η έκθεση της ΔΕΑΒ, η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ. Επέβαλε με την υπαρθυμό 37-2026 απόφασή της σε 2 ταυτοποιημένα φυσικά πρόσωπα δράστας των ρήψεων, διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ εις έκαστον εξ αυτών, τη διοικητική κύρωση της απαγόρευσης εισόδου τους των θεατών σε αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις, οποιοδήποτε αθλήματος ή κλάδου άθλησης και οποιοδήποτε διοργάνωσης για χρονικό διάστημα 2 ετών. Φωλιά με στη φωλιά σου. Τα είχαμε πει, έτσι, ότι η ΔΕΑΒ τιμωρεί λοιπόν 2 πρόσωπα. Τώρα βέβαια 2 πρόσωπα δεν ήταν αυτά που έριξαν τα 15 ή τα 40 μπουκάλια, γιατί δεν ήταν μόνο 15. 15 ήταν αυτά που έπεσαν μέσα στο γρασίδι. Όμως γύρω γύρω έπεσαν άλλα τόσα και ίσως και άλλα τόσα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο 2 άτομα τα οποία έριξαν μέσα 15 μπουκάλια, αποκλείεται να είχαν 15 μπουκάλια αυτά τα 2 άτομα. Αυτά τα 2 μπουκάλια όμως έλεγα ότι πλήρωσαν το μάρμαρο της συγκεκριμένης ιστορίας. Όμως η υπόθεση της ΔΕΑΒ είναι ξεκαθαρή και λέει ότι από τα 15 μπουκάλια τραυματίστηκε παίκτης του ΑΠ Ζάκυνθος. Τώρα οι φίλοι μας εκεί στον πύργο λένε αν τραυματίστηκε και αν δεν τραυματίστηκε, και εδώ υπάρχει μια έκθεση της Διαρκής Επιτροπής, της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας, η οποία λέει ξεκάθαρα πράγματα ότι μετά τη ρήψη των αντικειμένων ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας τραυματίστηκε. Αυτά να τα βλέπουν οι γείτονες, οι οποίοι λένε 1.002 πράγματα και ασχολούμαστε βέβαια
με το δέντρο ενώ χάνουμε το δάσος. Και το δάσος ποιο είναι? Ότι κανείς από την γείτονα, από το γείτονα νομό, από τα μέσα ενημέρωσης, από όλα αυτά, δεν έχει μπει στη διαδικασία να καταδικάσει οριζοντίως και καθέτως αυτά τα έκτροπα τα οποία συνέβησαν στο γήπεδο του Πύργου, με τη ρήψη δεκάδων μπουκαλιών γεμάτα με νερό.

Ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Άλεξ, που το έστειλε εδώ το ρεπορτάζ. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ τους φίλους μου, το Διονυσάκη. Σε 93 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Γεια σου Δημήτρη, μου λέει. Σε 93 μέρες, παιδιά, σε 3 μήνες από τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β' Αθηνικής κατηγορίας. Μπορείτε να το αντιληφθείτε αυτό, ότι σε 3 μήνες από τώρα, τι είναι 3 μήνες, ένα καλοκαίρι. Χαιρετίζω και το φίλο μου το Γιάννη που μου έστειλε αυτό το σύνδεσμο. Γεια σου Γιάννο. Άκου ωραίο τραγουδάκι, άκου ωραίο τραγουδάκι.

Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ κόσμο και κοσμάκι. Γίνεται χαμός εδώ στο διαδίκτυο. Καλό θα είναι λοιπόν οι φίλοι μας εκεί, οι πυριώτες, οι λίοι φίλοι μας, γιατί εγώ τους θεωρώ φίλους, να προσέχουν πάρα πολύ τι γράφουν, έτσι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση στα social media, πραγματικά. Και από την άλλη, οι δικοί μας εδώ να προσέχουν πάρα πολύ, έτσι, τα ρατσιστικά αυτά σχόλια. Δεν είναι όμορφα, δεν είναι ωραία. Μακάρι να ανέβαιναν όλες οι ομάδες, αλλά δεν γίνεται αυτό.

μας περνάει. Με τα τηλεοπτικά λέει ο φίλος μου ο Άλεξ. Άλλος Άλεξ, έχουμε πολλούς Αλεξανδρούς εδώ. Με τα τηλεοπτικά έχουμε κανένα νέο ή ούτε από εκεί θα βλέπουμε την ομάδα. Εκεί θα υπάρχει η τηλεοπτική στέγη, είναι σίγουρο αυτό. Δεν έχουμε ακόμη βρει πάροχο. Πέρυσι είχαμε, το Action 24, είχαμε το Sportal, είχαμε και άλλα έτσι, site τα οποία έδειχναν τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια θα είναι τηλεοπτικά. Ο κύριος Μαρτσούκος εδώ είπε ότι ψάχνουμε να βρούμε πάροχο και απορώ, λέει, γιατί η ΕΡΤ δεν έχει πλέον, δεν μας έχει πλησιάσει. Απίστευτο, έτσι. Γιατί πληρώνουμε κρατική τηλεόραση, ρε παιδιά? Για ποιο λόγο η ΕΡΤ, η ΕΡΤ 3 δεν μπορούσε να δείξει τα παιχνίδια, αν είναι δυνατόν? Να πάρουμε καμιά ειδική άδεια αφού δεν έχουμε έδρα να μπορούμε να τα βλέπουμε. Θα είναι τηλεοπτικά τα παιχνίδια, φίλε. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να παίξουμε τα πρώτα παιχνίδια στην έδρα μας. Απίστευτο. Μακάρι η δημοτική αρχή να μας ρίξει όλο στον κουβά. Το εύχομαι. Εσείς τι πιστεύετε, ότι το γήπεδο θα πάρει αδειοδότηση? Στείλετε τα μηνύματα. Πιστεύετε ότι το γήπεδο αυτό, το κατά κόσμον στολίδι των αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού μας, θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί εδώ μεγάλες ομάδες της επαγγελματικής κατηγορίας? Ποιος θα μου το έλεγε ότι το 2026 θα ανεβαίναμε στη Β' Εθνική Κατηγορία, ενώ εμείς κάναμε το καθήκον μας να ανέβουμε? Η ομαδάρα ανέβηκε, μας έκανε υπερήφανους. Το δημοτικό στάδιο τελικά θα ήταν ο αδύναμος κρίκος της ιστορίας ταύτης.

Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες της εκπομπής. Πηγαίνουμε από το ένα θεματάκι στο άλλο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμη. Τώρα φορτσάρουμε. Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα να πω κάτι για την Ζακεθινή Διατησία που δεν έχει στη λίστα της ΕΠΟ ούτε ένα εκπρόσωπο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Η ΕΠΣ τη λέει αυτό. Ο αρχιδιαιτητής λέει, ο φίλος εδώ, δεν έχουμε εκπρόσωπο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είμαστε πλέον οι φτωχοί συγγενείς σε επίπεδο διατησίας. Μας έχει πάρει από κάτω.

Λοιπόν, έχουμε τους πίνακες διαιτησίας για την περίοδο 26-27. Διαιτητές πρώτη κατηγορία, διαιτητές δεύτερη κατηγορία, διαιτητές τρίτη κατηγορία. Διαιτητές, καλά δεν κοιτάζω δεύτερη κατηγορία, δεν το συζητάμε αυτό. Διαιτητές, λοιπόν, πρώτη κατηγορία, τρίτη κατηγορία, για τρίτη εθνική κατηγορία συζητάμε. Ζάκηδος, από ό,τι βλέπω, πουθενά. Πού είναι η Ζάκηδος, παιδιά? Δεν βλέπω πουθενά την Ζάκυνθο. Βλέπω Πρέβες, Λευκάδα, Ρέθυμνο, Σέρες, Θιώτιδα, Φλόρινα. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει διαιτητής ούτε για δείγμα στην τρίτη, στην τρίτη κατηγορία. Να δούμε βέβαια βοηθοί διαιτητές, να δούμε αν υπάρχουν βοηθοί διαιτητές στην τρίτη κατηγορία, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Λοιπόν, βοηθοί διαιτητές στην τρίτη κατηγορία, βλέπω εδώ πέρα στους πίνακες. Ναι, ούτε βοηθοί διαιτητές, δεν έχουμε ούτε βοηθούς από την Αχαΐα. Πώς είναι από την Αχαΐα, παιδιά? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 βοηθοί διαιτητές από την Αχαΐα, από τον Εύρο αρκετή, από την Ημαθία, από την Ήπειρο. Χαμός γίνεται, βλέπω εδώ Θεσσαλία, Καβάλα, Κέρκυρα. Την Κεφαλονιά έχουμε δύο βοηθούς διαιτητές, την Γιαννιώτη την Μαρία και τον Κωνσταντέλο τον Κωνσταντίνο. Κεφαλονιά Ιθάκης. Δεν έχουμε όμως από τη Ζάκηθο βοηθό διαιτητή στην τρίτη κατηγορία. Τώρα να δούμε, μισό λεπτάκι, να τα εκπαιδευτές διαιτησίας. Εκπαιδευτές διαιτησίας κάτι μπορεί να έχουμε εδώ. Να δούμε ποιος μπορεί να είναι. Εκπαιδευτές διαιτησίας, α, έχουμε εκπαιδευτές διαιτησίας, έχουμε τον Κωστάκη τον Δημήτρη και τον Μποζίκη τον Αντώνη, εκπαιδευτές διαιτησίας. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή από τους πίνακες, από ό,τι βλέπω εδώ. Όχι. Είμαστε λοιπόν εκτός. Τώρα για να δούμε αν έχουμε όχι, δεν έχουμε πουθενά άλλο. Δεν υπάρχει πουθενά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, 3 η ώρα και 16 πρώτα λεπτά. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που δεν είναι άλλος από τον κόκκινο Οκτώβρη, ή αλλιώς το φίλο μου τον Αντώνη, τον γιατρά. Γεια σου παλικάρι μου, τι κάνεις?
1: Δημήτρη μου, είμαι καλά, εσύ καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, καλά είμαι, μια χαρά, εσύ τι κάνεις?
1: Πρώτον, συγχαρητήρια για τον φίλο μου τον Ράφα. Σου έστειλα μήνυμα, χρησιμοποιώ, το είδες?
0: Το είδα, τα είδα, τα είδα όλα. Τα είδα, μια χαρά.
1: Εύχομαι και άλλο αρχική. Με τον Πανιόνιο, με τον Πανιόνιο, δεν βαριέσαι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Θα είμαστε αντίπαλοι, θα είμαστε αντίπαλοι φέτος, τι να κάνουμε.
1: Θα δώσουμε ραντεβού στην πλατεία για καφέ.
0: Στην πλατεία Νέα Σμύρνη.
1: Αφού έχουμε πει ότι θα σε αντιδούμε.
0: Ναι, ναι, το έχει πει εδώ και αρκετό καιρό.
1: Έτσι,
0: έτσι. Ωραία.
1: Τι να σου πω τώρα, ευχαριστώ για τα, για τα χαιρετήματα που μου στέλνεις μέσω ραδιοφώνου.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Αλλά
0: και εγώ.
1: Τι να σου πω, Δημήτρη, είμαι τώρα τόμα.
0: Γιατί?
1: Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή?
0: Τώρα τι πρέπει να κάνουμε?
1: Να ταξιδεύουμε το βανάκι, να πηγαίνουμε με την ομάδα για εκτός έδρας ή να πηγαίνουμε στην Αθήνα να την βλέπουμε?
0: Κοίτα.
1: Σαν γηπεδούχοι.
0: Ένα πράγμα θα σου πω. Ότι εντός και εκτός θα είμαστε με το βανάκι.
1: Είναι χειμώνας, Δημήτρη?
0: Είναι χειμώνας. Όχι, δεν είναι χειμώνας. Περίμενε.
1: Πρέπει να είμαστε στο δρόμο.
0: Περίμενε. Δεν θα είναι χειμώνας. Γιατί θα είναι. Το πρωτάθλημα αρχίζει στις 6 Σεπτέμβρη. Οπότε Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Δεν είναι και χειμώνας, Οκτώβριος.
1: Μα να σου πω κάτι. Τι πιστεύεις, δηλαδή?
0: Εγώ είμαι απεσιόδοξο.
1: Για κάνε ένα quiz, σε παρακαλώ, με τους ακροατές.
0: Είμαι απεσιόδοξο.
1: Ποιος πιστεύει ότι θα πάρουμε αδειοδότηση και πότε?
0: Εγώ είμαι, έχω μια απεσιόδοξία μέσα μου. Πηγάζει μια απεσιόδοξία.
1: Εμένα με έκανε, γι' αυτό σου λέω, με έκανε σαλιά. Ήμουνα. Άλλα ήθελα να πούμε στο ραδιό και άλλα λέμε τελικά.
0: Ναι, αλλά είδες όμως. Το είπα από την αρχή ότι, παιδιά, θα σας πικράνω σήμερα με αυτά που θα πω.
1: Αλλά...
0: Διητήριο. Είναι όμως μια πραγματικότητα που ότι βλέπουμε μπροστά μας και τώρα άνοιξε ο φάκελος δημοτικό στάδιο και τώρα,
1: δηλαδή,
0: που άνοιξε το φάκελο.
1: Τώρα τι κάνουμε? Πάμε Θράκη, πάμε Καλαμαριά, πάμε Σέρες ή πηγαίνουμε Ηλιούπολη να βλέπουμε την ομάδα? Γιατί πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος κοντά της.
0: Στα εντός έδρας θα πηγαίνουμε. Στα εντός.
1: Μπορούμε να είμαστε όλο το χειμώνα, δηλαδή κάθε εβδομάδα όλες τις μέρες στο δρόμο?
0: Όχι, θα πηγαίνουμε στα εντός τουλάχιστον. Στα εντός. Τι είναι στην Ηλιούπολη?
1: Υποχρεώσεις, τι.
0: Εντάξει, από το να πηγαίνουμε τώρα στην.
1: Είναι χειμώνας, οι δουλειές, ναι, θα πέσουν.
0: Να σου πω. Από το να πηγαίνουμε, ας πούμε, στην Ξάνθη, θα πηγαίνουμε στην Αθήνα.
1: Μα το πρόβλημα, κοίτα, ότι στην Ξάνθη θέλαμε να πάμε.
0: Ναι, εμείς όμως αλλού θέλαμε και άλλο πηγαίνουμε.
1: Αυτό μας αλλάζουν, δεν μας αφήνουνε.
0: Άλλος για χειοτράβηξη και άλλος για Μυτιλίνη που λέγεται.
1: Ακριβώς, μπράβο. Μπράβο, κύριε Βρούτσι, που ήρθες για την κερκίδα. Εντάξει. Έτοιμη είναι με την κουβέντα?
0: Η κερκίδα.
1: Κοντεύει, έτσι.
0: Ο Βρούτσις έβγαλε τα χρήματα, είπε: ορίστε εδώ τα χρήματα. Είναι από εδώ και πέρα. Πρέπει να γίνουν πολλά έργα. Τώρα δεν φταίει η κερκίδα γι' αυτό. Αλλά,
1: όχι, βέβαια, αλλά
0: εντάξει,
1: λέω,
0: είναι ένα μέρος του προβλήματος.
1: Με τα δεδομένα του κράτους και πότε ξεκινάνε οι δουλειές.
0: Είναι ένα.
1: Ξεκινήσει σε 10 χρόνια.
0: Πρέπει να σου πω κάτι. Η κερκίδα, τα χρήματα εκταμιεύτηκαν.
1: Μπράβο.
0: Από εκεί πέρα πρέπει να γίνουν, να βρεθεί ανάδοχος, να γίνει δημοπράτηση του έργου.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Πότε μπορεί να γίνει αυτό, ας πούμε?
0: Και μετά, πρόσεξε. Πες ότι θα γίνει μέσα στο χειμώνα, λέμε τώρα, έτσι. Αν θα γίνει κάτι. Ποιος θα φτιάξει το γήπεδο μέσα στο χειμώνα, η κερκίδα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ πιστεύω.
1: Προτεραιότητα δεν έχει η κερκίδα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, η προτεραιότητα δεν έχει.
1: Αυτές οι δουλειές που πρέπει να γίνουν για να πάρει αδειοδότηση στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει, ας πούμε. Τώρα μπαίνει θέμα ότι είναι όλα αφαίρετα.
0: Άκουσε με, Αντώνη. Εγώ το είπα και προηγουμένως. Το είπα και προηγουμένως. Κάποιοι ίσως δεν περίμεναν την ομάδα να ανέβει. Και σου λέει, από τη στιγμή που δεν θα ανέβει Ζάκετος, τι να τρέχουμε τώρα να φτιάχνουμε?
1: Ό,τι είπε ο Άγριος.
0: Τώρα λοιπόν.
1: Ότι δεν θέλανε να ανέβει.
0: Εγώ δεν είπα. Εγώ δεν λέω ότι δεν θέλανε. Εγώ είπα ότι δεν περίμεναν.
1: Παλιά.
0: Ναι. Πρόσεξε. Το ότι δεν περίμεναν, ξαφνικά ανεβαίνει Ζάκετος και τώρα που ανέβηκε Ζάκετος, αναβαθμίζεται όλο το προϊόν. Πρέπει να αναβαθμιστεί.
1: Και βλέπω τώρα, μέρα που περνάει δεν ξαναγυρίζει.
0: Πρέπει να αναβαθμιστεί και το γήπεδο. Πρέπει να αναβαθμίσει το γήπεδο. Το γήπεδο αυτή τη στιγμή δεν πήρε καμιά προδιαγραφή. Πότε θα συμβούν όλα αυτά? Όταν εδώ ο φίλος μου λέει ότι σε 93 μέρες έχουμε σέντρα.
1: Και πότε μπορεί να ξεκινήσει να μπει μια βίδα?
0: Για να μπει μια βίδα.
1: Θα ξεκινήσει αύριο, αποκλείεται.
0: Όχι, περίμενε. Περίμενε. Για να μπει μια βίδα, πρέπει να υπάρχουν νομιμοποίησεις, να υπάρχει νομιμοποίηση.
1: Αυτό λέμε.
0: Πώς θα
1: αυτό
0: μπει μια βίδα όταν δεν έχουμε ένα έγγραφο το οποίο να λέει ότι όλα είναι νόμιμα?
1: Ευτυχώς όλα τα καλά γίνονται επί ημερών τους, που είπε κάποιος στο ραδιόφωνο εδώ και μέρες.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γίνονται τίποτα και μόνο επί ημερών τους είναι το κράτος.
0: Τώρα λοιπόν,
1: μόνο
0: έρχεται,
1: επιμερών τους.
0: Τώρα, λοιπόν, έρχεται ο Δήμος και λέει ο Δήμος, παιδιά, να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ναι, θα σου πω το εξής. Οι δύο κερκίδες, έτσι, όταν φτιάχτηκαν ήταν παράνομες. Οι δύο κερκίδες.
1: Όπως πάντα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Και το καμουφλάρουμε.
0: Και μετά τι έγινε. Περάσανε στον νόμο περί αυθαιρέτων. Όταν περάσουν στον νόμο περί αυθαιρέτων, είναι νόμιμες, οκ. Okay. Αλλά πρόσεξε.
1: Αλλά δεν έχουν άδεια φυσικά.
0: Ναι, φυσικά. Θα πρέπει να πάρουν άδεια για να γίνουν.
1: Ναι,
0: θα πρέπει να γίνουν τώρα οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να αρχίσουν μέσα οι ανακατασκευές. Πρόσεξε, εσύ στα αποδυτήρια, στην κερκίδα από κάτω έχεις μπει προφανώς, ξέρεις.
1: Βέβαια, πάντα.
0: Ωραία, λοιπόν. Εκεί πρέπει να γίνουν αποδυτήρια διατητών,
1: υπάρχουν
0: γραφεία.
1: Δημήτρη, υπάρχουν, ναι, αυτοί οι χώροι για να διαμορφωθούν.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέμε και από κάτω.
0: Ναι. Και εγώ, θα πω το εξής. Πες ότι και στο από κάτω κάτι μπορεί να γίνει, γιατί δεν θα γίνουν όλα έτσι όπως τα λέμε. Αλλά πρόσεξε.
1: Δεν θα ακούω τώρα ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ήρθε σήμερα η κυρία Γεωργιλά και κοίταξε και τις, τις τουαλέτες. Και ήμουν εκεί και λέω, το εξής,
1: ναι,
0: κυρία Γεωργιλά, βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Για 600 άτομα υπάρχουν αυτές οι τουαλέτες. Πρέπει να γίνουν τουαλέτες για αμαία, πρέπει να γίνουν προσβάσεις για αμαία.
1: Αυτά δεν μπορούσε να είχαν γίνει προηγούμενα χρόνια.
0: Πάμε έτσι τώρα. Λοιπόν,
1: ποτέ και δεν είχε κόσμο το γήπεδο.
0: Ποτέ δεν είχε κόσμο το γήπεδο. Και ξαφνικά,
1: ναι,
0: τώρα. Πρόσεξε. Εγώ σου λέω το άλλο κομμάτι. Τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων είναι εκεί που είναι.
1: Είναι απέναντι.
0: Και λέω τώρα εγώ. Πες ότι κληρονόμαστε στο κύπελο να παίξουμε με τον ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ. Θα έρθει ο Ολυμπιακός ή ο ΑΕΚ και θα τους βάλουμε σε αυτά τα αποδυτήρια. Λέω
1: το Χαγιάτι, εκεί πέρα.
0: Το Χαγιάτι. Άρα λοιπόν, γιατί συζητάμε αυτή τη στιγμή, τι συζητάμε και με έχει πιάσει απογοήτευση.
1: Οπότε,
0: και
1: ρε Δημήτρη, είναι πάρα πολλές δουλειές να γίνουν. Δεν γίνεται.
0: Μα, όχι.
1: Και να ξεκινήσουν αύριο το πρωί. Θέλει πολύ μεγάλο.
0: Επειδή γνωρίζεις το αντικείμενο, γιατί εσύ ξέρεις.
1: Λοιπόν, ακριβώς.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα πάω αν θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί. Πες ότι ξεκινάνε αύριο το πρωί. Πώς θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί, όταν εδώ πρέπει να υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία πρέπει να διεκπαιρεωθεί μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να πάρουν άδεια και να μπει η πρώτη βίδα. Πώς θα γίνουν όλα αυτά?
1: Λοιπόν, πάμε να νοικιάσουμε στην Ηλιούπολη κάνα σπιτάκι.
0: Εγώ απλά του είπα το Ραφαήλ. Εγώ
1: του είπα. Και για εκτός έδρας.
0: Εγώ του είπα το Ραφαήλ, εκεί βρεις σπίτι και στην Αθήνα που θα μένεις. Να έρχομαι τουλάχιστον κάπου εκεί.
1: Να πηγαίνουμε και πιο
0: να βλέπουμε και την Ζακηθάρα κάπου, τέλος πάντων, κατά από ό,τι φαίνεται.
1: Θα μονιμοποιηθώ στην κόρη μου, κοριδαλό μου φαίνεται. Να είμαι και κοντά στο Καραϊσκάκι.
0: Τουλάχιστον το μόνο εθαρρυντικό από όλοι. Εθαρρυντικό δεν το λες, δεν είναι εθαρρυντικό προς Θεού, έτσι. Είναι ότι θα είναι τηλεοπτικά τα παιχνίδια και θα τα βλέπουμε. Τίποτα άλλο.
1: Τι να μου λέει τώρα.
0: Τι να μου λέει, Τι να μου λες.
1: Έλα τώρα μια Κυριακή, περιμέναμε να πάμε. Εδώ, για εδώ μιλάμε.
0: Είπαμε όμως, πρόσεξε, Αντωνί, μπορεί ο Δήμος να μας δείξει όλο το κουβάκι, να είναι έτοιμο το γήπεδο, έτσι.
1: Συγχαρητήρια θα δώσουμε. Όλοι του βγάλει το καβέλο.
0: Δεν θα δώσουμε συγχαρητήρια, θα δώσουμε.
1: Μόνο γιώστρα ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Εντάξει, είναι πολλά τα λέω. Εκεί γιώστρα, εντάξει. Ναι. Εμείς τώρα που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, δεν ασχολούμαστε με αυτά τα ενετικά και τα βενετσιάνικα έθιμα.
1: Τώρα δεν κάνουμε κάτι άλλο. Ούτε κυνήγια, ούτε ξέρω. Μόνο μια μπάλα, ένα γήπεδο.
0: Και πού τώρα,
1: το κόψουμε, ρε γάμο,
0: και τώρα που είμαστε στα καλύτερά μας, στη β' εθνική κατηγορία.
1: Μετά από πολλά χρόνια. Ήταν το πιο μάγικο, έτσι.
0: Ναι, το πιο μάγικο.
1: Δεν ανεβήκαμε 7η και 8η, ναι, και με παρακάλια, αλλά ανεβήκαμε το σπαθί μας.
0: Η πιο μάγικη άνοδος.
1: Όλο το χειμώνα, ναι, από εδώ και από εκεί τρέχαμε με την ομάδα κοντά, την ανεβάσαμε.
0: Και τελικά, άλλο το πρόβλημα.
1: Πού φωτός.
0: Αλλού το πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Το πρόβλημα βρέθηκε αλλού. Τέλος πάντων. Θα δούμε.
1: Τι να πούμε. Εντάξει,
0: ας
1: ο Νικόλας της καρδιάς μας έμεινε στην ομάδα, έτσι.
0: Ο Νικόλας έμεινε.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούσαμε,
0: ναι,
1: να φανταστούμε ομάδα χωρίς Νικόλα.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
1: Και χωρίς Γιάννα Αποστολίδη, ναι, έτσι.
0: Γιάννης Αποστολίδης.
1: Μάγκας μεγάλος.
0: Εντάξει, πολύ καλός προπονητής. Καλή. Έτσι, νομίζω η επιλογή που κάνει η απόφαση της διοίκησης.
1: Θα τους ακολουθήσουμε, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Τι να κάνουμε.
0: Πρόσεξε, Αντώνη.
1: Είναι σκουλίκι αυτό, ναι, δεν περνάει.
0: Αντώνη, ο αγώνας συνεχίζεται, μα ποτέ δεν δικαιώνεται.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Εντάξει. Φιλιά, λοιπόν, φιλιά. Να σε καλά.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλα ρε παιδιά, μην τα χάνετε. Όλα θα τα φτιάξουμε μέσα στο καλοκαίρι.
2: Μπροστά της για χορό.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
2: Για αγάπη κλαίω.
0: Χαιρετίζω το φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Το είπα Κωνσταντίνο για τα δύο άτομα τα οποία έφαγαν 2 χρόνια. Από τη ΔΕΑΒ είναι αυτό. Όμως αυτό είναι το σημαντικό, γιατί η έκθεση της ΔΕΑΒ είναι ξεκάθαρη, έτσι. Λέει ότι έπεσαν μπουκάλια και τραυματίστηκε ποδοσφαιριστής. Να δούμε πώς βγήκε καμία ανακοίνωση ή καμία απόφαση σήμερα. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για τους διαιτητές. Δεν έχουμε διαιτητές. Δεν έχουμε ούτε διαιτητές στην Τρίτη Εθνική. Δεν έχουμε ούτε βοηθούς διαιτητών στην Τρίτη Εθνική κατηγορία. Έχουμε μόνο 2 εκπαιδευτές. Κάτι δεν πάει καλά. Πού είναι, ρε παιδιά, και τα όμορφα χρόνια που είχαμε διαιτητή στην Super League 1. Έτσι. Είχαμε διαιτητέ στην Β' Εθνική, στην Τρίτη Εθνική. Είχαμε τον Κωνσταντίνο το Ψάρι, ένα κόσμημα, υπόδειγμα διαιτητή. Τον έφαγαν τα μεγάλα συμφέροντα. Ανάγκασα το παιδί να σταματήσει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είχαμε και εμείς κάτι να υπερηφανευόμαστε σε επίπεδο διαιτησίας. Λέγαμε, έχουμε ένα διαιτητή ο οποίος είναι Super League, είναι διεθνής, κάνει μεγάλον αγώνα και κάνει το νησί μας υπερήφανο. Και τον έφαγαν μέσα σε μια, θα έλεγα, νύχτα.

0: Θέλεις 5.000, μου λέει ο φίλος μου ο Αλέξανδρος εδώ. Θέλεις 5.000 για διαιτητές Super League, έτσι, και δεν μπορείς ούτε εισιτήρια να έχεις. Απίστευτο. Παιδιά, ας περιμένουμε λίγο. Ας περιμένουμε, αλλά πρέπει να πιέζουμε, έτσι. Εμείς καθημερινά πρέπει να πιέζουμε. 93 και σήμερα, 92 και σήμερα. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να πούμε 93 και σήμερα, γιατί η αδειοδότηση δεν θα βγει την ημέρα της έντρας. Θα βγει πολύ πιο νωρίτερα. Εγώ δεν θα πω 93, εγώ θα πω 63 και σήμερα. Άντε, ένα μήνα νωρίτερα. Πρέπει να βάλουμε ένα ρολόι να μετράει αντίστροφα. Πρέπει να έχω εδώ στο στούντιο ένα ρολόι και το χρόνο να μετράει αντίστροφα. Οκ, okay, ας περιμένουμε, έτσι δεν χάνουμε την πίστη μας. Αλλά συγγνώμη που σας επίκρανα, σας στενοχώρησα σήμερα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα και τις πραγματικότητες πρέπει να τις κοιτάζουμε μπροστά, παιδιά, σκέτο, στα μάτια.
1: Παρακράτος, είσαι σκέτο. Παρακράτος και προβοκατορίσα.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Γι' αυτό σε χωρίσα.
0: Γι' αυτό και μόνο.
1: Σε σκέτο.

0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα, ένα σύνδεσμο και μου λέει. Τι λέει αυτός ο σύνδεσμος, για να δω.
1: Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα.
0: Ας ακούσουμε λίγο το τραγούδι.
1: Πώς

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, δεν είμαστε παρακράτος. Πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα και δεν είναι άλλος από το φίλο μου τον Γιάννη τον Ρίκο, έτσι, τον αδερφό πάνω απ' όλα. Γεια σου παλικάρι μου.
1: Γεια σου Μίτσο.
0: Είσαι καλά, τι κάνεις?
1: Μια χαρά.
0: Ξεκουράζεσαι τώρα γιατί...
1: Ναι ρε φίλε.
0: Έτσι. Το μεσημέρι νομίζω ότι είδα το Βανάκι, ήταν ο Παναγιώτης που μου σφύριξε.
1: Ετοιμάζεται. Κάνει τώρα τις απαραίτητες εργασίες για το καλοκαίρι να βγάλει τον Άρτον ή μόνο τον
0: Υπηγού. Α, χρειάζεται βέβαια.
1: Και μετά για το ταξίδι είναι έτοιμο.
0: Γιατί δεν θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε ένα ταξίδι, θα έχουμε πολλά ταξίδια.
1: Και τον έσον και τον έξω.
0: Έχουμε και τον έσω τα ταξίδια τώρα, έτσι όπως θα αντιλαμβάνεσαι και όπως θα εξελιχθεί το πράγμα.
1: Δεν πιστεύω, μωρέ Δημήτρη, δεν πιστεύω.
0: Τι δεν πιστεύεις, πες το.
1: Εντάξει, είμαι αισιόδοξο.
0: Δώσε μου. Δώσε μου την αισιοδοξία σου. Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία?
1: Δεν μπορούμε να αφήσουμε μια ολόκληρη ομάδα, μια ιστορική ομάδα να πάει να παίξει εκτό.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ, αλλά έτσι. Κανείς δεν ξέρει.
1: Με τόσο κόσμο. Δεν γίνεται αυτό.
0: Να δούμε πόσο.
1: Σε ένα πανέμορφο νησί που έχει τόσα ναι. καλά πράγματα, τόσε ομορφιέ. Ναι. Δεν πιστεύω να αφήσουμε και το όμορφο γήπεδο άφτιαγο. Δεν πιστεύω αυτό.
0: Το στολίδι του Ιωνίου.
1: Στολίδι. Ναι, όλα τα γήπεδα είναι στολίδια. Πάρε ναι. το Ιωνικού, πάρε το φιλόξενο γήπεδο του Μαχαιράδου.
0: Όλα στολίδια. Ναι.
1: Πάρε πολλά.
0: Έλα όμως που έρχεται τώρα η νομοθεσία και λέει: Ελάτε κύριε εδώ.
1: Ναι, θυμάσαι Δημήτρη που είχαμε χαρτάκια και το λέγαμε. Για φαντάσου.
0: Ναι.
1: Να ανέβουμε κατηγορία και να μην έχουμε πού να παίξουμε.
0: Εγώ το θυμάμαι που το είπες κάτω στο τυπογραφείο, είμαστε και το έλεγες. Που κόβαμε τα χαρτάκια και έλεγες: Μίτσο, θα ανέβουμε και μετά θα έχουμε γήπεδο να παίζουμε.
1: Θα ακόμα θα τα παίξουμε μετά τα χαρτάκια στη Β' βγήκε σε καινούριο γήπεδο.
0: Και τελικά τώρα είμαστε
1: στις 3. Να μην δοθεί άδεια.
0: 3 του μηνός, όχι να μην δοθεί άδεια. Δεν είναι θέμα θα δοθεί. Το θέμα είναι πότε θα συμβούν όλα αυτά. Μέσα σε ένα διάστημα 2 μηνών.
1: Ναι,
0: όταν τώρα πρόσεξε. Δεν είναι θέμα να μπουν μέσα τεχνικά συνεργεία να φτιάχνουν.
1: Είναι
0: να πάρουν άδεια πρώτα όλα αυτά. Καταλαβαίνεις.
1: Είναι μεγάλος
0: ο βραχνάς στο ελληνικό κράτος αυτό το πράγμα.
1: Οπότε λοιπόν. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι αρχές μόνο.
0: Δεν το αφήσουμε, όχι. Και εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος θα δείξει την απαιτούμενη ευθυξία.
1: Ναι, κάποια στιγμή είδα και εγώ το φίλο μου το δώσω. Είπε, παιδιά, θα δώσουμε μεγάλη μάχη.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Απλά, εγώ το είπα, έτσι, αυτό το πράγμα όμως του το γηπέδου έπρεπε να έχει λυθεί εδώ πολλά χρόνια. Όμως, ήμασταν όλοι εφησυχασμένοι γιατί η ομάδα ήταν στην τρίτη εθνική. Μια χαρά, δεν τρέχει και τίποτα. Ξαφνικά έρχεται η Β' εθνική. Ανεβήκαμε, αλλά φαίνεται το πρόβλημα έτσι, έρχεται μπροστά μας τώρα. Θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Όλα καλά θα πάνε. Είμαι αισιόδοξος.
0: Είσαι αισιόδοξος, Γιάννη, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά θα πάνε. Μητά, δεν μπορεί να αφήσει. Ξαναλέω την ομάδα μα να παίξει εκτός. Δεν γίνεται. Έστω στα παιχνίδια του κυπέλου, α πάει στα κομμάτια. Ένα-δύο παιχνίδια θα παίξουμε έξω. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να παίξουμε το πράγμα μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πείσουμε έτσι. 6, δεν γίνεται.
0: 6 Σεπτέμβρη πρεμιέρα στο δημοτικό στάδιο, πιστεύεις εσύ, έτσι.
1: Το πιστεύω, Δημήτρη. Το πιστεύω. Ναι, είμαι αισιόδοξο. Θέλω να τα βλέπω από την καλή πλευρά τα πράγματα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι να κάνουμε, είμαστε κυβερνήσει, είμαστε αισιόδοξοι.
0: Πρέπει να τα βλέπεις αισιόδοξα. Εγώ όμως πρέπει να τα βάζω τα πράγματα εδώ πέρα με.
1: Εσύ τώρα είναι να βγάλει τα διαρκεία, γιατί εγώ βλέπω θα πέσει το εθνικό γήπεδο.
0: Θα βγάλουμε τα διαρκεία, θα βγουν τώρα, τα φτιάξουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θα φτιάξουμε. Όλα θα γίνουν.
1: Ναι, μην ξέρω, μου. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι δεν έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε πει με τον Κόκκινο Οκτώβρη, με τον Πίτερ.
0: Ναι.
1: Με τον Πόπο, με τον Πέτρο, με τον Πύρο, με
0: όλα,
1: τον
0: Όλα, παιδιά.
1: Ότι θα έρθουμε στην εκπομπή σου που θα
0: ναι, κοίτα, εγώ απλά όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία και στο νομικό τη κομμάτι.
1: Ναι.
0: Να τελειώσει.
1: Μίτσο. Το ξέρω, γι' αυτό δεν έχουμε έρθει ακόμα.
0: Ωραία, μόλις τελειώσει και τελειώσουμε και την.
1: Να ανεβούμε επίσημα.
0: Και τελειώσουμε και από την Επιτροπή Εφέσεων. Πρόσεξε. Θα έρθετε όμως όλοι εδώ, ε.
1: Εννοείται όλοι.
0: Εντάξει.
1: Εννοείται όλοι.
0: Θα το κανονίσουμε μια μέρα. Θα έρθετε όλοι. Θα καθίσουμε εδώ πέρα.
1: Βεβαίως, μας χωράει ο χώρος από
0: την Επιτροπή. Όλα, μην φοβάστε, θα τα φτιάξουμε όλα. Μην αγώνεσαι. Θα το κανονίσουμε, Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά να δώσει.
1: Το καταρχήν και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Ράφα.
0: Βέβαια. Εντάξει.
1: Εννοείται, ρε φίλε, το παιδί και σανότερα.
0: Ήταν και γουργίες με το Βανάκι που πηγαίναμε.
1: Ναι, δεν κρύβομαι ότι ήθελα να έρθει το γησί μα.
0: Θα έρθει αντίπαλο, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Εγώ το έφερα στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Στην ομάδα, αλλά δεν πειράζει. Το παιδί όπου νομίζει καλύτερα. Να είναι καλά, γερό και να παίξει μπάλα δυνατά.
0: Ναι, εντάξει, όλα καλά θα πάνε.
1: Εντάξει, μητέρα μου.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Να μην σε απασχολείω, φιλιά, λοιπόν.
0: Χαιρετισμούς, θα τα πούμε. Να τα λέμε κάπου κάπου.
1: Μίτσο, εδώ είμαι, σ' ακούω, ξέρεις, δεν υπάρχει.
0: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Το ξέρω.
1: Αυτό. Είμαι πάντα.
0: Δώσε χαιρετισμούς σε όλη την οικογένεια και στα παιδιά, έτσι.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη, να σε καλά και λοιπόν, σε καλά μεσημέρι.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Ο Γιάννης, ο φίλος μας, ο Ρίκος. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: σημαντικές εξελίξεις φέρεται να δρομολογούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τι έγινε πάλι? Ο Στέφανος Κασελάκης έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Πασόκ, λέει. Όπα! Και αναμένεται να μετακινηθεί πολιτικά προς την Χαριλάου Τρικούπη, λέει εδώ. Γνωστή στο σελίδα. Έλα ρε, αυτές είναι μεταγραφές. Που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Βόμβα. Βόμβες αεροδρομίου εμείς κάνουμε. Στέφανος Κασελάκης. Να σε καλά, Δημήτρη, από τους Στέρνιες. Δεν έχουμε τίποτα ακόμη νεότερο όσον αφορά αν θα βγει κάποια απόφαση σήμερα. Δεν έχει βγει κάτι προς το παρόν. Καλή κατάρα στην αγάπη που ζητά. Για την περιβόητη υπόθεση του παιχνίδι, το οποίο έχει διακοπεί. Αν θα έχουμε κάποιο κάποια απόφαση, πληροφόρησε να φαίνω ότι ίσως να έχουμε κάτι. Δεν ξέρω σήμερα. Αν έχουμε κάτι θα σας ενημερώσουμε αργότερα. Αλλά πιστεύω ότι αύριο,

0: Να πούμε ότι έτσι ρεπορτάζ β' εθνικής κατηγορίας, ότι στα ραντάρ της Άθενης Καλλιθέα εμφανίζεται ο πρώην προπονητής της Νίκης Βόλου, ο Κώστας Γεωργιάδης.
1: Και μια γωνίτσα στο φτωχό να ζεσταθεί.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ εδώ από την μικρή λίγκα.
1: Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τα...
0: Να δούμε πού θα καταλήξει τελικά ο Μαλεζάς, αν θα πάει στην Νίκη Βόλου, αν στην Νίκη Βόλου θα πάει ο Βοζνιάδης και ούτω καθεξής. Θα έχουμε ένα κατατάξεις. Εμείς έχουμε προπονητή, έχουμε τον Γιάννη τον Αποστολίδη, οπότε τελειώνει εκεί η υπόθεση της Δακίνδου στο θέμα των, της προπονητολογίας. Λοιπόν, ο Κώστας Γεωργιάδης βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα της Καλλιθέας. Με αποκλειστικές πληροφορίες της μικρή λίγκα, ο έμπειρος Έλληνας τέχνικος θα αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψήφιους για τον πάγκο του συλλόγου. Το προφίλ του και εμπειρία του κουβαλά, που κουβαλά, είναι μεγάλο, του Γεωργιάδη. Οπότε λοιπόν αναμένουμε εξελίξεις και η Καλλιθέα, σημαντικός σύλλογος, μεγάλος σύλλογος.

Δημήτρη, με ρωτάει ο φίλος εδώ πέρα, Κώστας, πότε θα βγουν τα διαρκείας. Νομίζω ότι συντόμως, παιδιά. Τώρα τους χορηγούς περιμένουμε να τα βάλουμε πάνω, να τα φτιάξουμε και να τα τυπώσουμε έτσι ώστε να βγουν τα διαρκείας. Θα σας ενημερώσω σε λίγες ημέρες για αυτό το συγκεκριμένο θέμα.

Λοιπόν, συγγνώμη. Ο Αποστολίδης, προπονητής της ομάδας μας, τιμονιέρης και στη νέα προσπάθεια που θα κάνει ο σύλλογος στην Super League 2. Ένας προπονητής, ο οποίος πριν έρθει στη Ζάκηθο έχει και αυτό τη δική του διαδρομή, γεννημένος στις 14 Οκτώβρη 1988 στην Ξάνθη. Ακολούθησε αρχικά καριέρα ποδοσφαιριστή, αγωνίστηκε σε ιστορικούς συλλόγους όπως η Ξάνθη, ο Πανατολικός, η Παναχαϊκή, ο Μακεδονικός, η Αναγέννηση Γιάννη Τζον, αποκτώντας σημαντικές εμπειρίες από τις εθνικές κατηγορίες. Στην προπονητική του μπήκε από νωρίς, ξεκινώντας την πορεία του 2013. Ακολούθησαν σταθμοί όπως η Αναγέννηση Θαλασσιάς, η K19 Δόξας Δράμας, η Βέρεια K19, η Δόξα Δράμας, ο Παθρακικός, η Κόνετος, η Μύκονος, ο Καμπανιακός Χαλάστρας στην Super League 2. Είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α. Βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την απόκτηση του ανώτατου προπονητικού διπλώματος UEFA Pro. Στη Ζάκυνθο, ο Γιάννης Αποστολίδης ήρθε στις 27 του Γενάρη του 2026 και ανέλαβε τα ενία της ομάδας από τον Ηλία τον Φιντάνη, ο οποίος είχε λύσει τη συνεργασία του με την Ζάκυνθο. Ο Βρυλαδίτης τεχνικός έκανε ντεμπούτο με εκτός έδρας εκοφατική νίκη 3-0 επί του Μιλτιάδη την 1η του Φλεβάρη. Μια εβδομάδα αργότερα κέρδισε τον ντέρμπι στο νησί με τον Πύργο 1-0 και στη συνέχεια ήρθε το περίφημο 8-0 επί του Πάγκη Θεατικού στο στάδιο. Ήταν τότε ηλίου φαϊνότερο, ότι η Ζάκηθος είχε ξεκινήσει την αντεπίθεσή της. Η νίκη με 2-0 εκτός έδρας επί του Μαθουριακού στις 22 Δευτέρου ήταν αυτή που έδειξε στη συνέχεια το δρόμο ο οποίος είχε ανοίξει. Στη συνέχεια ήρθε αυτό το 3-0 επί του Πελοπακιάτου με τη Ζάκηθο να τερματίζει δεύτερη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Συνέχεια είχαμε την κλήρωση για την ανάδειξη του πρωταθλητή που έριξε τους νησιώτες του Λάγκο Τελεόντων. Την πρώτη αγωνιστική Ζάκηθος δέχθηκε την πρώτη της ήττα με Αποστολίδη στον πάγκο από τον Πύργο 1-0 και βρήκε και βγήκε. Βρέθηκε σε δύσκολη βαθμολογική θέση. Στη συνέχεια κέρδισε στο νησί 5-2 τον Πελοπακιάτου. Επανήλθε η ηρεμία στο σύλλογο. Την 1η Απριλίου η Ζάκηθος κόντρα σε όλους και όλα κέρδισε 3-1 εκτός έδρας το Μιλτιάδη στο Πυργάκι Τριφυλίας. Στις 6 Απριλίου για την 4η αγωνιστική η Ζάκηθος κέρδισε 3-0 την Κόρυθο και στην κοινή διάωρα ο Πανεγιάλιος στραβοπατούσε στο Κιάτο. Έτσι οι νησιώτες βρέθηκαν στη δεύτερη προνομιούχου θέση. Τελευταία αγωνιστική και συγκεκριμένα στις 8 Απριλίου η Ζάκηθος έμεινε όρθια μέσα σε μια καυτή έδρα του Αιγείου, στον Πανεγιάλιο. Της αρκούσε ισοπαλία, την πήρε και καπάρωσε αυτή την δεύτερη θέση σε αυτό το ανεπανάληπτο παιχνίδι το οποίο το ζήσαμε όσοι ήμασταν εκεί. Η Ζάκηθος μαζί με τον Πύργο πήραν μέρος στα play-off. Στις 26 Απριλίου η Ζάκηθος στο νησί αναδείχθηκε στο Παλαινένα με τον Πύργο, ενώ στη συνέχεια αιτήθηκε για τη δεύτερη αγωνιστική από τον Άρη Πετρούπολη στην Αμπιδένα και κάπου εκεί το όνειρο άρχισε να ξεδουριάζει. Στις 3 Μαΐου όμως το τεράστιο διπλό επί του Εθνικού στο Μοσκάτο με 1-0 έβαλε ξανά την ομάδα σε τροχιά ανόδου. Η τέταρτη αγωνιστική στιγματίστηκε από την οριστική διακοπή του αγώνα στο 83 και ενώ το σκόρ ήταν 1-1 στον Πύργο. Και την τελευταία αγωνιστική στο κατάμεστο στάδιο η Ζάκηθος κέρδισε για δεύτερη φορά τον Εθνικό 2-1 και έβαλε γέρες βάσεις ανόδου. Αυτά όσον αφορά τον Γιάννη Αποστολίδη. Η επόμενη μέρα η πρόκληση που ακολουθεί είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η Super League 2 απαιτεί διαφορετική οργάνωση, μεγαλύτερο βάρος, βάθος, ρόστερ και υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η Ζάκηθος θεωρούν ότι ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα στην επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες είναι και ο πλέον κατάλληλος για να την καθοδηγήσει στη νέα εποχή. Έτσι λοιπόν, Γιάννης Αποστολίδης και Ζάκηθος βαδίζουν πλέον χέρι-χέρι στη νέα εποχή. Δεν έχουμε κάποια είδηση που να αφορά το δικαστήριο παιδιά, δεν έχει βγει κάτι. Οπότε, 4 πατέρτο, είμαστε 2 ώρες εδώ στον αέρα, στο ραδιόφωνο του Ερμή, σε αυτό εδώ το ιστορικό ραδιόφωνο. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά από καρδιάς που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στους 91,8 και στην εκπομπή El Clásico.

Πιστεύω ότι αύριο θα έχουμε έτσι την απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή. Δεν βλέπω ότι θα γίνει κάτι σήμερα. Αν και πολύ θα το θέλαμε να έχει, να είχαμε σήμερα απόφαση, έτσι ώστε για να γνωρίζουμε. Τέλος πάντων, ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά που μείνατε σε αυτή την ώρα, που είχατε την υπομονή, τη θέληση, το πείσμα, το κουράγιο να μείνετε στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας: Μάνκο, Παραλία Τσιλεβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Φούρνος του Κόου, Θεοδρούς και Νήσης Δραγώνας, Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουζέα Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα, Αλέκος Καλογέρη, στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιο Παπαδρέου, Τροφιμάνο Τρεις Ποιότητες στα Καμπασέικα, στο Μουζάκι, Ακαδημία Αμπζάκη του 1961, Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Αγιοπόνος μας στο Ζαρακινάδο, Διανομή Πετρελαίου Θερμασής, Παναγιώτης Κοτσόνης Πολέτσος στο Εργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Τουρέικα, Στρωματοποιία Ζακύνθου 100 Γερακαριό, Παναγιώτης Τράνης, Εμπορική ΙΚΕ, Κλάβος Διονύσιος Πάγκελης Μάριος στην Αγριλιά, Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, Όπιση Ενδικητηρίου, Βένους Μπιτσπάρτ στο Σελιβί, το Δρούς Ξένος, Χασά από Ταβέρνα Δασκαλάκη σε Αγίου Λαζάρου 50, Καλλινίκο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλεπάδο, ο Σάκης Βούλτσος, Κρεοπολίο Πίλικα, Κάλβο 73, Φύσιο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, στην Οδό Κάλβο 110 και τα Πονέρα Γωνία, και τέλος, Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

δρόμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Σύνορα, κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, αλλά και στο Περιστέρι, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλή Σαμαλία, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Μαραθώνος και από κόμβο Πλακεντίας ως κόμβο Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Σοφού Ασπροπύργου. Η φωτιά κινείται προς το βουνό χωρίς να απειλεί οικισμό, ενώ στο σημείο που κατευθύνεται έχει και καμένες εκτάσεις. Επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 32 οχήματα και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για ιστορικό ορόσημο, κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτερα μισθοί και συντάξεις, ενώ οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από που ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον που πηγαίνει. Με σιγουριά και προοπτική, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το λάχμος Νταμπά Χαμενεΐ έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και έχει δώσει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, γιατί το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στο Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε στο μεταξύ η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυση ναρκών στο στενό του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 καρτών μελών, ενώ παραμένει ασαφές αν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη πριν αποσαφινιστεί, αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει αν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media αλλά και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν από 9 έως 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία έλαβαν χώρα μεταξύ του 2019 και του 2022. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 5. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: My grandma, yeah. 5 και 9 πρώτα λεπτά.
1: Μια χαρά, μελωδικό είναι το τραγούδι.
0: Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας είναι ο Ιούνιος.
1: Ο ίδιος.
0: Η ημερομηνία είναι 3. Το έτος είναι το 2026. Σωτήριο Νιόχι, θα το δούμε στην πορεία του.
1: Έλα, ο κάθε έτος σωτήριο και δεν.
0: Κανένα δεν είναι σωτήριο αυτό.
1: Η σωτηρία μας πότε.
0: Ναι, και έρχονται οι εξωγήινοι λένε τώρα.
1: Από άλλοι ήρθανε.
0: Ναι, ναι, χαμός γίνεται.
1: Κάθε εβδομάδα μας επισκέπτονται.
0: Χαμός γίνεται με τους εξωγήινους. Λοιπόν, παρακαλώ, οπλίστε το τηλέφωνό σας. Σχηματίστε τον αριθμό 2-10-48-00-170-174. Θα πάρετε τηλέφωνο. Θα αφήσετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν προσκλήσεις. Θα το χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνο αρχικά για προσκλήσεις. Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος, ΔΕΗ, τον ρεπ από Παπαθανασίου με τις αξέχασες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Παίζουν Γιωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου, στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, πείτε του πώς πεθαίνω. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Πολύ ωραία.
0: 2-10-48-00-170-174. Δηλώστε συμμετοχή. Να το κάνουμε με κλήρωση τρεις πρώτοι.
1: Οι τρεις πρώτοι λέω.
0: Αυτό λες.
1: Ναι.
0: Πόπο μου, βόρος είσαι. Οι τρεις πρώτοι. Δύο διπλές προσκλήσεις. Ναι, τρεις διπλές προσκλήσεις, συγγνώμη. Τρεις. 6 το σύνολο θα πάτε. Συνολικά.
1: Τρεις θα κερδίσετε.
0: Τρεις θα κερδίσετε. Επί
1: 2, 6. Πολύ ωραία.
0: Το λήξη το καταλάβαμε.
1: Ναι. Οι τρεις πρώτοι. Ξεκινά τηλεφωνείτε από. Τώρα.
0: Ωραία. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Δημητρούλα, τι γίνεται? Όλα καλά? Πώς είμαστε σήμερα? Έτσι, μπράβο μου το θέλω. Στο 2-10-48-00-170-174, μην τρελάνετε πολύ, κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την απόψη σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Σε δαιμονιώδη φόρμα, όχι αστεία.
1: Όλο σε φόρμα είναι η Σοφία.
0: Πάντα σε φόρμα είναι.
1: Ναι, είναι πολύ.
0: Καλά, μικρό κορίτσι είναι ρε. Άμα δεν είναι και η Σοφία σε φόρμα, ποιο θα είναι εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Και εμείς είμαστε σε φόρμα, αλλά λίγο μεγαλύτερη.
0: Ναι. Πολύ.
1: Παιδί,
0: σε σακί δηλαδή, μεγάλο αυτά του.
1: Άντε βέβαια σε σακί.
0: Ναι. Μέχρι τις 6 παρα 10 σήμερα στα μικρόφωνα Τζούνο Κούτρα εδώ θα είμαστε. Έχει αρκετά θεματάκια, δεν θα τα πούμε όλα, το ξέρετε, τα έχετε ακούσει. Δεν θα είχαν τίποτα να πούνε οι προηγούμενοι, καταλάβατε, οπότε δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Μιχάλη Τεζάρη, αφού σας πούμε λίγο για την κίνηση. Ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερα προβλήματα τώρα, ας πούμε, ως σοβαρό πρόβλημα θα λέγαμε εκεί μπροστά από το Ελληνικό προς το κέντρο, προς τον Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά, που έχει κίνηση πάντα στη Μεταμόρφωση και αρχίζει να φορτώνει σιγά σιγά από Μεταμόρφωση προς Δαχτυλίδη στο Μαρούσι, η Αττική Οδός που κάθε απόγευμα γίνεται το πατής με πατός. Το κέντρο της Αθήνας τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας τα πούμε εμείς, τα καταλαβαίνετε, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν το μάθω ποτέ αυτό.
1: Ενδιαφέρον θα είχε να δεις λίγο εκεί προς τον Ασπρόπυργο, γιατί γι' αυτό θα πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη.
0: Στον Ασπρόπυργο, μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού, κινητοποιήθηκαν μέχρι και ελικόπτερα.
0: Πάμε στο Μιχάλη.
1: Έλα, Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι μεγάλη φωτιά. Μια φωτιά που το έβαζα σε μια βάση ότι ανησύχησε. Μιλάμε για μια πυρκαγιά που εκδόθηκε πριν από λίγη ώρα στη θέση Μελίσια, πάνω από καταβλισμό Ρωμά, εδώ στον Ασπρόπυργο. Ήταν έρπουσα, οπότε ανησύχησε. Αλλά σκεφτείτε ότι εδώ υπάρχει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Οπότε ήταν ενθαρρυντικό αυτό για το ότι προλάβαν τα στελέχη της ουδεστικής να τη μαζέψουν από νωρίς. Υπήρξε μια κινητοποίηση όμως. Λόγω του εδάφους εδώ στην περιοχή, τα ξερά τα χόρτα, τα σκοπέδια οι σωροί που υπάρχουν λόγω του καταβλισμού και γι' αυτό ακριβώς η ανησυχία. Αυτή την ώρα να επισημάνουμε πως, από το σύστημα βοηθήστε με λίγο να δω και τις σημειώσεις μου, εδώ τον ακούτε ένα ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί στο σημείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εδώ επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 32 οχήματα, εθελοντές ΟΤΑ, ενώ ρίχνουν νερό από αέρος κάνουν 5 ελικόπτερα εκ περιτροπής. Οπότε χρειάζεται και όποτε κρίνεται από το κέντρο επιχειρήσεων έρχονται περισσότερα, άλλοτε κάνει ρήψεις ένα ή δύο ελικόπτερα. Καλύτερη εικόνα, σαφώς έχει μαζευτεί η φωτιά. Ειδικά σε αναφέρω σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε εστία ενεργή, ούτε κάποιο σημείο με φλόγα. Πικνίκ καπνί μόνο που έχουν τη λήξη στην περιοχή και ας ελπίσουμε να είναι αυτή η εικόνα για να μην έχουμε χειρότερα. Άλλωστε, δεν ξεχνάμε, μόλις προχθές είχαμε πρώτη του μήνα, ακόμα τώρα πήγαμε το καλοκαίρι. Δεν θα σηκώσουν το βάρος της πυρόσβεσης για ακόμη μία χρονιά σε όλη τη χώρα.
0: Και να πούμε να πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό είναι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Κύριε Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Μιχάλη.
0: Και ο φίλος μας ο Νίκ εδώ λέει: για χαρά, παιδιά, η φωτιά στον ασπρόπυργο έχει σχεδόν σβήσει. Κατά τόπους έχει κάποιες πολύ μικρές αιστείες, διαχειρίσιμες όμως. Είναι μια έκταση χαμηλά στους πρόποδες του βουνού. Το θέμα είναι ότι ακριβώς κάτω από την περιοχή της φωτιάς είναι καταβλισμός οπαδών της Ρώμα. Που καθημερινά και ναι, λάστιχα. Έτσι λέει εδώ, ρε φίλε, τι να πω εγώ. Και καλώδια λέει για το χάλκινο χρυσό, να είστε καλά. Γεια σου, ρε Νίκ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο. Γιώργος Χεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Γιώργο, ναι. Καλησπέρα, για να μας πεις ακριβώς όπου ξεκίνησε.
4: Προσέξτε, σήμερα είχαμε και το πρωί και μια πυρκαγιά ακόμα και στη Φωκίδα, εκεί στην Αγία Ευθυμία. Ναι. Είχαμε και μια πυρκαγιά στην Εύβοια, ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ σύντομα.
1: Ναι.
4: Και η φωτιά αυτή στον ασπρόπυργο ξεκίνησε γύρω στις 2 και 4 και ακόμα την ώρα αυτή που μιλάμε δεν έχει σβήσει εντελώς. Άρα λοιπόν, με κατηγορία 1 κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιών, είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά πάνω από τον καταβλισμό των Ρωμά στον ασπρόπυργο περιοχή Σοφό. Είναι το τοπονύμιο Μελίση, όπως είπε και ο Μιχάλης πριν. Mm-hmm. Και μιλάμε για μια περιοχή όπου κάθε καλοκαίρι, ειδικά η συγκεκριμένη και η άλλη περιοχή, η δεύτερη είναι η Νέα Ζωή Ασπροπύργου, αυτές οι δύο περιοχές έχουν κάθε μήνα από αρχές Ιουνίου μέχρι και το Σεπτέμβριο πάρα πολλές πυρκαγιές, περίπου 4 με 5 την ημέρα.
1: 4 με 5 την ημέρα.
4: Ναι. Μην κοιτάτε που κάποιες ξεφεύγουν.
1: Ναι.
4: Αυτές που ξεφεύγουν μαθαίνουμε. Εκεί έχουμε αυτό το παραεμπόριο του χαλκού, γιατί τα σκραπατζίδικα, αυτές οι επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, παρένθεση λεωφόρος Ασπροπύργου όπως την ξέρουμε, και επίσης και επιχειρήσεις σκραπ που λειτουργούν και στη λεωφόρο Σχιστού. Άρα λοιπόν, όσο έχουμε αυτό το παραεμπόριο με καλώδια, με μέταλλα και όλα αυτά, θα έχουμε και εκδήλωση πυρκαγιών σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησε δηλαδή, από τέτοιες...
4: Πάνω, ναι. Και μάλιστα πριν μιλούσαμε και με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, όταν κάθεται και μάλιστα μας επισημαίνει, πολλά μπάζα που πετιούνταν εξέλεκτα αριστερά και δεξιά, μέσα ακόμα και σε περιοχές του Ασπροπύργου, μπαζοσκούπιδα που πετιούνται. Και εκεί λοιπόν επεμβαίνουν οι Ρωμά, παίρνουν ό,τι απαραίτητο τους χρειάζεται, κάνουν και την επεξεργασία μόνοι τους, ανάβοντας φωτιές να βγάλουν τα πλαστικά, να τα λιώσουν και να μείνει ο καθαρός χαλκός για να τον πουλήσουν. Και έτσι λοιπόν έχουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις πυρκαγιών. Αυτό όμως συνεχίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση που πέσε από τα.
4: Ναι.
0: Ο Γιάννης έπεσε από τα σύννεφα.
4: Όχι, πάρα πολλά χρόνια.
0: Του 4-5 φωτιές τη μέρα και έπεσε από τα σύννεφα.
4: Μα μαθαίνουμε τις μεγάλες εμείς. Εμείς μαθαίνουμε τις μεγάλες. Φανταστείτε πόσο μικρές.
0: Δεν ξέρει τις μικρές.
4: Τις μικρές δεν τις μάθαμε ποτέ.
0: Ναι. Γιατί δεν. Άρεσε να
1: τις ξέρω τις μικρές.
0: Δεν υπάρχουν κάμερες. Ωραία. Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε.
4: Αυτά είναι. Και σε λίγες μέρες σας θυμίζουμε και πάλι 15 Ιουνίου κλείνει η πλατφόρμα για τα ακαθάριστα.
0: Ναι.
4: Επειδή με παίρνετε τηλέφωνο και μου λέτε αν θα δοθεί παράταση, από τις έως τώρα εκτιμήσεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι ότι δεν θα δοθεί παράταση.
0: Ως συνήθως.
4: Ως συνήθως, ναι. Αλλά εντάξει. Και δεν υπάρχει λόγος.
1: Ευχόμαστε να μην δοθεί παράταση για την τελευταία φορά.
4: Και δεν υπάρχει λόγος να δοθεί παράταση, διότι έχει ανακοινωθεί από αρχές Απριλίου αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
4: Και μην μπλακωνόμαστε τώρα όλη τελευταία στιγμή για να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας και να δηλώσουμε ότι το καθαρίσαμε.
0: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Ο Φάνος λέει: Πασόκ μαζί με Κασελάκη. Για κυβέρνηση δεν τους βλέπω. Διακοπές, πέτσες εξασφαλίζουν σίγουρα.
1: Πασόκ με Κασελάκη.
0: Κυκλοφορούν κάτι φήμες.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Τζούνος με κυνήγαγε με τη φήμη δηλαδή, για να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί επειδή τα λέω όλα.
1: Σου είπε κανείς να μην τα λες.
0: Εσύ κάνεις αντιδράσεις.
1: Ήρθα και σε κυνήγησα. Δηλαδή,
0: λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Ποτέ. Άκουσα αυτή τη φήμη.
0: Ναι.
1: Ρώτησα.
0: Ναι.
1: Μου την έφεραν εγγράφος.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, ένα ρεπορτάζ ναι. που έχει γραφτεί, ρεπορτάζ πληροφορίε.
0: Mpress.gr, ναι, ναι, ναι. λέγεται. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί είναι. Και.
0: Το έχει κρατημένο.
1: Στο έχω αφήσει εκεί, ναι. Λοιπόν, το οποίο λέει.
0: Mpress.gr.
1: Ναι. Το οποίο λέει ότι ενδεχομένως να υπάρχει σκέψη, σύγκληση, συζήτηση. Δεν ξέρω, δεν αναφέρει για συζήτηση.
0: Διαψεύδονται κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει.
1: Α, μάλιστα. Ωραία, δεν έπρεπε να το.
0: Απ' την άλλη, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Το να πάει ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης να πάρει τον Κασελάκη, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όταν κάποιοι λέγανε ότι που, γιατί να πάρει το Φαραντούρη, γιατί να πάρει το ένα, γιατί να πάρει το άλλο, εδώ είχαμε κάνει μια κουβέντα
1: ναι.
0: και είχα πει, παιδιά, αυτοί υπάρχουν σε αυτό το χώρο.
1: Εννοείς ο κύριος Φαραντούρης, ο κύριος
0: είναι
1: Κασελάκης.
0: Είναι συγκεκριμένοι, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι.
1: Ναι, αλλά
0: είναι
1: έχουν μια διαδρομή εντελώς διαφορετική.
0: Α, όποια διαδρομή και να έχεις. Και άλλοι είχαν εντελώς διαφορετική διαδρομή με τον Μητσοτάκη και ο Μητσοτάκης κατάφερε και τους ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή δεν είναι το θέμα.
1: Ναι, αλλά εδώ.
0: Γι' αυτό δείχνει ότι είναι σοβαρός αρχηγός.
1: Εδώ το ερώτημα είναι, μάλιστα. θέλει να κάνει αντίστοιχη κίνηση προς τον κύριο Κασελάκη ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Δεν θέλω
1: να
0: πω. Όχι,
1: το Πασόκ θέλει.
0: Όχι, εγώ κάνω σχόλιο τώρα. Δεν λέω ρεπορτάζ. Λέω, η πραγματικότητα είναι ότι είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κινούνται σε αυτό το χώρο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι 7-8 εκατομμύρια, κατάλαβες να πεις ότι δεν σε θέλω σένα, θέλω σένα και
1: τέτοια. Όχι, δεν έχεις πολλές επιλογές.
0: Δεν έχεις πολλές επιλογές. Και με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, λιγοστεύουν και οι επιλογές.
1: Ναι, γιατί κάποιος θα επιλέξει ο Τσίπρας, κάποιοι θα συνεργαστούν με τον Τσίπρα, κάποιοι θα συμπορευτούν.
0: Είναι απλά τα πράγματα, είναι μαθηματικά. Λιγοστεύουν οι επιλογές. Κατά συνέπεια, σε αυτό το χώρο που κινείται το Πασόκ. Αφού δεν θέλει να πάει προς τα δεξιά λίγο.
1: Ναι.
0: Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες. Τι θα κάνουν τώρα.
1: Προς τα δεξιά.
0: Σου θυμίζω δε ότι το τελευταίο ποσοστό που είχε πάρει ο κύριος Κασελάκης στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές ήταν 15%
1: 15% ναι.
0: Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, γιατί έλεγαν τότε οι υποστηρικτές του Τσίπρα ότι ναι. παρά που είναι ευρωεκλογές και ήταν χαμηλότερο.
0: Τώρα δεν ξέρω αν φοβάται και ο Ανδρουλάκης μπορεί να γίνει αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Που εμφανίστηκε μια μέρα υποψήφιος για τη...
1: Και πήρε το κόμμα.
0: Για, ναι, για τις βουλευτικές εκλογές και μετά τους πήρε το κόμμα. Ναι. Δεν ξέρω αν φοβάται αυτό. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Νομίζω έχει άλλους φόβους ο κύριος Ανδρουλάκης στην παρούσα
0: φάση. Δεν ξέρω
1: φάση.
0: Εγώ τι φόβους έχει ο
1: καθένας. Έχει τα θέματα με τον κύριο Δούκα, έχει τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, έχει τα στελέχη τα οποία το ένα διάζει το άλλο κτλ.
0: Πάλι ένα τραγούδι τώρα γιατί τον έπιασε ίστρος ο Τζούνος. Μόλις είναι χαμός το Πασόκ, ίστρο ο Τζούνος.

0: Μην τηλεφωνείτε άλλο για την παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Αγοριού απέναντι. Κλείσαν οι προσκλήσεις αμέσως, η αλήθεια είναι.
1: Μπράβο.
0: Αλλά μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174 να αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, γιατί θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι, όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Ταξιδεύουμε άνετα και οικονομικά από Πειραιά προς Ηράκλειο Κρήτης και Μήλο και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς, με δελεαστικές προσφορές αναδιαδρομή που ισχύουν όλο το χρόνο. Από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεχνους και πολύτεχνους, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Εγγραφείτε εύκολα στο minoan.gr και αποκτήστε ταξιδιωτικά προνόμια, ακόμη και δωρεάν εισιτήρια. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr. Η πρώτη κλήρωση που έχουμε να κάνουμε εδώ είναι στις 8 του μήνα.
1: Ναι. Την προσεχή Δευτέρα.
0: Την προσεχή Δευτέρα θα κληρωθεί ένα σημείο από εσάς εισιτήρια μετεπιστροφής, δύο γονείς και δύο παιδιά, αν θέλετε τα παιδιά μαζί σας, έως 18 ετών, μετεπιστροφής γιο ταχύ στο Ηράκλειο ή τη Μήλο.

0: Ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα, 18 Ιουλίου του πανηγύριου στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδία. Συμμετέχουν Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Ήθη, Έθιμα, Παραδόσεις και Μοναδική Ουρνοπούλα. Κανονίστε να έρθετε, σας περιμένουμε, λέει ο Γιάννης.
1: Να σε καλά, Γιάννη. Μουσικό Σχολείο Τρίπολης.
0: Μάλιστα. Είναι ένα θέμα εδώ, πρέπει να το συζητήσουμε. Να το πούμε και στο Φιλιππίδη μετά. Είναι ένα νέο νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Οικονομικών και έχει να κάνει με τα plug-in hybrid, τα υβριδικά
1: αυτοκίνητα. Ναι,
0: θα το διαβάσουμε το μήνυμα αμέσως μετά που θα έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Θα ξέρει σίγουρα κάτι περισσότερο από εμάς. Ο GPU57, τι είναι έχεις για τους εξωγήινους, Χρήστο? Πολλά βίντεο τα οποία κυκλοφορούν. Ο Τάκης από το Λαγονίσι, Γιαννάκο, μιας και έπεσες Διάνα για την Ευρωλίγκα, λέει, δώσε και προγνωστικά για τη σειρά του πρωταθλήματος. Κρεμόμαστε από τα κύλη σου.
1: Θα δω σήμερα το πρώτο μάτς και θα σας πω. Δεν λέω.
0: Το
1: θέλετε να πω δηλαδή εγώ.
0: Άρε, δεν έχεις μάθει τίποτα. Ο Γιώργος λέει, ρώτησε έναν νεοπασόκο. Δεν υπάρχει νεοπασόκος. Ναι. Τι είναι η μονεταριστική πολιτική της Θάτσερ και νόμιζε ότι του είπα για μανταρίσματα. Λέει, αυτοί θέλουν να μας κυβερνήσουν. Ενώ όλοι οι δεξιούλιδες ξέρουν ακριβώς. Ο Θάνος λέει, Πασόκ μαζί με Κασελάκη το είπαμε. Ναι. Η Τζούντι ποια είναι?
1: Η Τζούντι.
0: Λέει ο Μάνος, καταρχήν Τζούντι Πάχινες. Μήπως τη Σούζη εννοεί. Γιατί εσύ δεν Πάχινες.
1: Εγώ Τζούντι επίσης.
0: Α, τι να σου πω. Ο Γιώργος Οκανίδης, καλησπέρα. Συνηθισμένα πράγματα.
1: Πεις προϋποθέσεις, θα μπορούσε να μου πεις.
0: Η φωτιά σαν ασπρόπυργο.
1: Ναι, καλό να πάθεις.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει, εντάξει, κάποιος το έγραψε και έγινε λίγος ντόρος, αλλά όλοι το διαψεύουν κατηγορηματικά. Δεν θα έχει και κανένα νόημα να δεχτούν τον Κασελάκη στο Πασόκ, αφού θέλουν να συνεργαστούν με τον Τζίπρα μετεκλογικά. Ποιος το λέει, ρε παιδιά, αυτό?
1: Α, πάμε για άλλες διαψεύσεις τώρα.
0: Ναι.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε, είναι στην 7η. Είναι στην 7η τάξη και όμως μπορεί να μας μάθει πολλά για το μέλλον. Το Executive MBA του Alba Graduate Business School με 6 χρόνια συνεχούς λειτουργίας δίνεται εργαλεία για τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται τα ανώτερα στελέχη ώστε να αντιμετωπίσουν από σήμερα τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η νέα τάξη ξεκινά μαθήματα στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα alba.acg.edu.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενέργεια.
7: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
8: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
10: Το φέρει μπιζού.
11: Ο
10: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Την Αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού, όπου μεταμόρφωσε ω κοκκινό μήλο, στι καθόδου Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ερδητού, στη Βασιλή Σοφία προ τη Βουλή, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλή Αμαλία, στη Σταδίου, την Παραλαϊκή προ Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, αλλά και στην είσοδο τη Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρό Πυργό. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσει περίπου 15 λεπτών, στο ρεύμα προ Ελευσίνα από κόμβο Παιανία ω κόμβο Μαραθώνο και στο ρεύμα προ Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωση ω κόμβο Πεντέλη. Περιορίστηκε το μέτωπο τη φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεϊ έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / Σπίτι 25.

Επειδή ρωτάτε πολύ πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση του Όλοι Μαζί Μπορούμε του Αγοριού Απέναντι, μπορείτε να κλείσετε θέσεις. Μπείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr κλασικά για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσετε τη θέση σας. Του Αγοριού Απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εντάξει, από το more.com τα εισιτήρια για όσοι δεν προλάβατε να έχετε τις δωρεάν προσκλήσεις που μοιράσαμε.

0: Έλα, έχουμε Ελσίνκι. Έλα, Ελσίνκι, ακούει, over, ένα, δύο.
1: Το Ελσίνκι, τι είναι στο χάρτη. Δύο λεπτά δρόμος. Νίκος Φιλιππίδης.
0: Έλα, Ελσίνκι, εδώ.
1: Τι κάνεις, Ελσίνκι, Νίκο.
0: Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη.
1: Εδώ σφυρί καλή δρεπάνη. Έλα, Νίκο, τι κάνεις εκεί.
2: Κοίτα, εδώ το Ελσίνκι, να ξέρετε, έχει ζωή μέχρι τις 6 που κλείνουν τα καταστήματα.
1: Τι, 6 το απόγευμα.
2: Και μέχρι τις 10 που κλείνουν τα εστιατόρια. 6 το απόγευμα, ναι. Αλλά έχει πολύ ζωή μέχρι τις 6. Δεν παίζουν, ναι.
1: Ψωνίζουν,
2: αλλά
1: δηλαδή.
2: Μέχρι τις 6, αν,
0: όταν ναι. Λες δεν παίζουν, τι είναι.
2: Ψωνίζουν, βολτάρουν.
0: Α, η ζωή είναι, κάνουν, περπατάνε.
2: Έχει λιακάδα.
1: Γιατί μετά τι
2: λιακάδα πέφτουν. Εδώ είναι. Για να καταλάβετε, εδώ στην είσοδο του λιμανιού έχει 4 παγωθραυστικά δεμένα.
0: Ωχ, Παναγία μου. Ωραία. Έτσι. Μια χαρά.
2: Οι άνθρωποι.
1: Έχουν πάγο εκεί, το ξέρουμε.
2: Έχουν πάγο πολύ. Εκεί.
0: Τι έφαγες εκεί, έφαγες ταρανδό.
2: Ναι, και άλκη.
0: Α, και άλκη, πώς είναι, ρε Σινίκο. Γιατί με κοιτάς.
1: Η άλκη τρώγεται.
2: Η άλκη τώρα.
0: Δεν τα τρώμε εμείς.
2: Τρώγεται, ναι. Και μάλιστα. Τη φτιάξανε ταρτάρ, παιδιά.
1: Έλα, μωρέ, Νίκο.
2: Ήταν λίγο κάπως. Δεν ενθουσιάστηκα.
1: Ψημένο, έφαγε τίποτα. Πώς είναι, να ξέρουμε, σαν το μοσχάρι, σαν το χοιρινό, σαν το κοτόπουλο.
2: Ψημένο, σαν μοσχάρι ο ταράνδος. Πολύ κοντά.
1: Κοντά στο μοσχάρι.
2: Έτσι, το παίρνει και medium και τέτοια. Και τα medium rare, όλα αυτά παίζουν και κανονικά. Ωραίο ο ταράνδος. Είναι εκτροφή.
0: Και του Γιάννη το αρέσει ο ταράνδος.
1: Από πού και σπού εμένα μου αρέσει ο ταράνδος. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ταράνδο.
0: Μεταφορικό ήταν.
2: Εκτροφή, έτσι είναι. Γιάννη, θα σου άρεσε. Γιάννη, θα σου άρεσε.
0: Σου άρεσε, ακού.
1: Άλλο και εκεί. Εσύ ήρθε χάρη στο Ελσίνκι να μα πει αυτά που λέει ο Χρήστο εδώ. Δεν τρεπόμαστε λίγο.
0: Άκουσε με λίγο. Ο φίλο μα ο Μίλτο έχει στείλει ένα μήνυμα. Τώρα εσύ είσαι για άλλη δουλειά εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσύ δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Και μόλις...
2: Όχι, ρε, ό,τι θέλει.
0: Πότε γυρίζει με το καλό καταρχά. Ιούλιο θα είσαι εδώ ή θα μείνει εκεί, Ιούνιο.
1: Για μέχρι να έρθει από το Ελσίνκι.
2: Τον Ιούνιο θα δω, αλλά τον Ιούλιο μάλλον θα είμαστε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, επειδή την χάνει να χειρίζομαι το στόλο οχημάτων της εταιρείας που εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλους, αφού το κράτος πάει ξανά. Και κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει ότι, παραδείγματος χάριν, από 1η-1η του 27 όσοι πάρουν plug-in θα φορολογούνται, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μία ακόμη φορά απογοήτευσε τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις.
2: Η αλήθεια είναι ότι αν είναι από την 1η-1η του 2027, τι εννοούν, ότι... Τώρα έχουμε ακόμα, συγγνώμη, επειδή σήμερα με έχουν πάρει διάφορα τηλέφωνα και ζητάμε για πράγματα που θα γίνουν το φθινόπωρο.
0: Ναι.
2: Έχουμε ακόμα, ο Ιούνιος μπήκε τώρα, είναι 3 μέρες που μπήκε.
1: Ναι, μιλάνε για το...
2: πρώτο 2027, είναι μεγάλος χρόνος. Τι παραγγελία αυτοκινήτου είναι αυτή, από πού θα έρθει το αυτοκίνητο αυτό,
0: όχι,
2: το οποίο δεν είναι
0: λεπτό,
2: ενημερωμένο.
0: Κοίτα,
2: είναι ένας, μια διαδικασία προφανή.
0: Ένας που δεν το ξέρει και παραγγείλει τώρα ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο και ξέρει ότι εξαιρείται από όλα αυτά τα φορολογικά. Και το παραλαμβάνει το αυτοκίνητο, το πήρε το Μάιο, ας πούμε. Την πάτησε αυτός.
2: Ναι.
0: Αν ισχύει αυτό που λέει, δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω ότι χρειάζεται ψάξιμο αυτό, να το δούμε,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Θα το δούμε άμα τι επιστροφή.
0: Νίκο, τι λένε εκεί. Τι λένε εκεί στο συνέδριο για την ενέργεια και τον πληθωρισμό δηλαδή, γιατί εδώ το ταλιράκι είναι ταλιράκι.
2: Έχουν. Περιγράφουν ένα μπλέξιμο μεγάλο, τεράστιο μπλέξιμο. Γιατί έχουμε πιαστεί πραγματικά απροετοίμαστε δύο συνεχόμενες ενεργειακές κρίσεις. Βρισκόμαστε με την ανάγκη να πάμε στην ψηφιοποίηση στο AI. Για όλο αυτό θέλει ενέργεια που καταναλώνουν τα data centers. Άρα χρειαζόμαστε και άλλη ενέργεια πέρα από την, αυτή που δεν έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις. Και δεν έχουμε φροντίσει να έχουμε τις κατάλληλες διασυνδέσεις. Δεν έχουμε, να έχουμε επενδύσει κάποια λεφτά στην παραγωγή, πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερα. Στην πράσινη ενέργεια, γιατί φαίνεται τελικά ότι αλλιώς θα είμαστε μόνιμα εξαρτημένοι είτε από το πετρέλαιο είτε από το φυσικό αέριο. Αυτό συζητάνε. Ήταν εδώ και κάνανε συναντήσεις με τη Euroelectric μαζί με τις εταιρείες ψηφιακών, δηλαδή την Google επί της ουσίας, και υπογράψαν διάφορες συμφωνίες. Αλλά δεν έχουν λύσει ακόμα το θέμα ποιος θα βάλει τα λεφτά για να φτιαχτούν τα δίκτυα, πώς θα φτιαχτούν τα δίκτυα, πότε θα φτιαχτούν τα δίκτυα. Μια μικρή ανάσα έδωσε σήμερα στα δημοσιονομικά με αυτή την αφορμή η Κομισιόν Ντομπρόσκης, που είπε ότι όσοι κάνατε τις πρώτες μικροδαπάνες στην στην αρχή του έτους έως 0,6% του ΑΕΠ, σας βγάζουμε από το υπολογισμό για το έλλειμμα και το χρέος. Άρα μιλάμε τώρα για το Fuel Pass και τα υπόλοιπα, όχι για κάτι μεγάλο, και ενδεχομένως και για κάποιες υποδομές που μπορεί να κάνετε στην ενέργεια. Αλλά είναι άτολμη στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Αύριο θα έχει συνεντευχθεί που εδώ ο Ντάν Γιώργενσεν,
1: ναι.
2: Θα έχει νομίζω έτσι ενδιαφέρον, είναι ο Επίτροπος Ενέργειας ο Ντάν Γιώργενσεν, ο Δανός. Είχαμε ένα ενθουσιώδη πρόεδρο της Φιλανδίας εδώ, τον Στουμπ το πρωί, ενθουσιώδη, γιατί η αλήθεια είναι, αν κυκλοφορήσουν Αθήνα αυτά που έλεγε, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι φανατικός υποστηρικτής της εισόδου της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάθε τρόπο, μαζί και όλων των Βαλκανίων. Και όλων των Βαλκανίων πρέπει να γίνει, λέει, η Ευρώπη των 40 χωρών. Και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη ΣΥΠΑ και την Κίνα.
1: Α.
2: Με διασυνδέσεις, με τα πάντα όλα.
1: Ναι. Βέβαια, α, βέβαια, είναι αλεπίβολο σχέδιο, η αλήθεια είναι.
2: Να το βάλουμε. Δεν είναι ανυποψίαστη εδώ.
1: Mm-hmm.
2: Εδώ είναι συνέχεια με το φόβο του Ρώσου, έτσι. Είναι δίπλα ο Ρώσος.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν κάτι ντρόν που φεύγουν από την Ουκρανία και πάνε για Αιγαία Πετρούπολη, τα αποκρούει ο Ρώσος και καταλήγουν στην Φιλανδία. Και βαράει συναγερμός εδώ ξαφνικά. Είναι λίγο περίεργο το κλίμα. Άρα είναι υποψιασμένοι να έχεις ένα δύσκολο γείτονα. Παρ' όλα αυτά, προτείνει αυτό που προτείνει ο πρόεδρος της χώρας. Ο γνωστός, αν θυμάστε καλά, από την κρίση τη δικιά μας το 2014-2016 ήταν πρωθυπουργός τότε της Φιλανδίας, τότε που περνούσε υποχρεωτικά από το κοινοβούλιο οτιδήποτε αφορούσε την Ελλάδα. Περιμέναμε τους Φιλανδούς, αν θυμάστε καλά, για να πάρουμε δόση να εγκρίνουν και να αποφασίσουν.
0: Νίκο, πώς είναι οι τιμές εκεί?
2: Οι τιμές είναι λίγο πιο υψηλές από την Ελλάδα, αλλά λίγο πιο υψηλές. Τα εισοδήματα μαθαίνουμε ότι είναι πολύ πιο υψηλά. Για να καταλάβουμε, μια χώρα 5,5 εκατομμυρίων. Είναι 320 δις ΑΕΠ, εμείς είμαστε 240 με διπλάσιο πληθυσμό και έχουν μισθούς κοντά στα 2.500-3.000. Το στεγαστικό είναι το πρόβλημά τους και εδώ. Αλλά με τους μισθούς που έχουν και το χαλαρό τρόπο ζωής και τα προϊόντα στις τιμές της Ελλάδας που αγοράζουν, μάλλον είναι πιο ανοιχτή η ζωή τους από την δική μας, από οικονομικής πλευράς. Δεν ξέρω, δεν είμαι χειμώνα εδώ. Χειμώνα φαντάζομαι ότι εδώ θα είναι συνέχεια νύχτα, γιατί τώρα είναι συνέχεια ημέρα εδώ. Εδώ νυχτώνει 12 η ώρα και ξημερώνει 3 το πρωί. Δηλαδή, εγώ δεν είδα νύχτα.
0: Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
2: Κοιμήθηκα. Χτες κοιμήθηκα με κλειστά όλες τις κουρτίνες, τα πάντα, και έπεσα για ύπνο με ήλιο στις 11.30 και ξύπνησα κατά τις 6.30. Είχε ηλιακάδρα, αντάλλα, ήταν ο ήλιος ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου.
2: Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Να σε καλά, Νίκο, σε μπερδεύει λίγο όσο να είναι. Ο ήλιος, ντάλα, τώρα πάει να κοιμηθείς. Όχι ότι θα πτωηθείς, αλλά λέμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε, Νίκο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Χαιρετώ, γεια σας, γεια σας.
0: Πότε είχες προβλήμα με τον ύπνο εσύ?
1: Τι?
0: Εσύ πότε είχες τον
3: Ερμής, 91,8 στα FM.
0: Στην καρέκλα εκεί μας. Ποιο?
1: Ναι, στην καρέκλα.
0: Θα πω όλα, πρόσεξε.
1: Ναι, αλλά άμα κλείνω τα μάτια μου, δεν είναι βράδυ. Σκοτά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
19: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Δύο λέξεις θα σου πω. Θα μας πεις για αυτές τις δύο λέξεις, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, ο ένας είναι τελική μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος είναι Σπανούλης. Η άλλη λέξη.
1: Ανακοινώθηκε ο Σπανούλης.
0: Όχι, αλλά λένε ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη.
1: Περιμένω την ανακοινώση και μετά. Δεν περιμένω ότι θα πάει ο Σπανούλης εγώ στον Άρη. Να το πω, για να είμαι με αγάπη για τον Άρη, μεγάλο όνομα, δεν το συζητάω, αλλά είναι εκτός Ευρωλίγκας.
0: Περιμένω να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας.
1: Σπανούλης είναι προπονητής Ευρωλίγκας. Βέβαια, μπορεί όλα να κρίνονται για το φθινόπωρο του 2027 να γίνονται όλα αυτά που παρακολουθείτε. Του χρόνου δηλαδή.
0: Του χρόνου,
1: 27-28. Διότι τότε ανακοινώθηκε ότι θα ξεκινήσει το NBA Europe.
0: Α, μάλιστα,
1: οπότε κρατήστε μικρό καλάθι για όλα αυτά που ακούτε και βλέπετε και γενικά.
0: Για τους τελικούς.
1: Για τους τελικούς του μπάσκετ υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Λέγεται Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, αν είσαι κυπερόπτης. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εικόνα. Δυστυχώς λείπει ο Σλούκας για τον Παναθηναϊκό ακόμα. Απ' την άλλη, άμα καταφέρει ο Παναθηναϊκός και πάρει το πρωτάθλημα, είναι μια σοβαρή νίκη. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε, δηλαδή. Δεν θα ξεχάσουμε.
0: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Είναι η κορυφή το τέλος της εξέλιξης τα διευθυντικά στελέχη. Πώς αναβαθμίζει κανείς τις δεξιότητές του μετά από επιτυχημένη πορεία 20 ετών. Υπάρχει διαδικασία μάθησης για τους ηγέτες. Η απόφυτη του Executive MBA της Alba Graduate Business School απαντούν ναι. Σχεδιασμένο ειδικά για διευθυντικά στελέχη, προσφέρει την ευελιξία και τις ηγετικές δεξιότητες για να ανταπεξέρχονται με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής. Η 76 ξεκινά τον Οκτώβριο και περισσότερες πληροφορίες μαθαίνετε στο alba.acg.edu.
1: Ο Κώστας λέει: ρωτήστε αν έφαγε καρχαρία παστό. Λέει: το τρως και είναι σαν να σε χτύπησε ρεύμα στα δόντια. Καλησπέρα από το Όσλο, λέει ο Κώστας. Και γιατί να το φάσαμε σε χτυπάει.
0: Καρχαρία παστό έχω δοκιμάσει.
1: Τι λες, ναι. Τρέπεσε λίγο τρως τα είδη της, τα λες. Πώς ήταν.
0: Τι πώς ήταν. Σαν τόνος για κάποιος ή σαν ξηφίας, άμα θες. Εγώ σαν τόνο το είδα.
1: Παστός, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σαν τόνος είναι.
1: Α, ναι.
0: Σαν τόνος είναι.
1: Και με τι συνοδεύεται.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Πατατούλες.
0: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι τι είχε δίπλα. Κάτι είχε δίπλα.
1: Ωραίο ήτανε.
0: Όχι.
1: Ναι. Ο Χρήστος λέει: το πρόβλημα στην Ελλάδα δεν είναι η ακρίβεια, που φυσικά υπάρχει, αλλά η χαμηλή μισθή που πάντα ήταν, αλλά τώρα είναι πιο έντονο. Η Ευρώπη αυτοκτόνησε με την κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας, η πιο καθαρή και αποδοτική ενέργεια, να είστε καλά. Η κολλητή του Τζούνου. Αλλά δεν έχει καταργηθεί η πυρηνική ενέργεια. Ο Αποστόλης λέει: τα πλάγκια είναι αυτοκίνητα, φορολογούνται γιατί κανείς από τους κυρίους αυτούς δεν τα φορτίζει, με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει πόλη με SUV που ρυπαίνουν περισσότερο από τα απλά, αφού κυκλοφορούν αφόρτιστα. Εγώ κάνω δύο φίλους που έχω, κυκλοφορούν για να κάνουν οικονομία δηλαδή. Κυκλοφορούν πάντα με τα plug-in φορτισμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι και SUV. Αυτά λοιπόν. Καλή επιτυχία στις.

0: πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
9: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 είναι η ημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτη με θέματα πάντα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Ένα ευχαριστώ στους ακροατές εκπομπής μας οδηγώντας με ασφάλεια για τα μηνύματά τους που μας στέλνουν και κάποια θέλουν και απαντήσεις και να πω ότι εδώ και κάτι περισσότερο από 13 χρόνια προσπαθούμε να έχουμε θέματα μέσα από την τρέχουσα επικαιρότητα της κάθε εβδομάδας για τους φίλους του αυτοκινήτου. Και να πάμε τώρα και στο δικό μας θέμα. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις νέων μοντέλων είναι πάντα σημείο ξεχωριστής αναφθοράς και είδηση για τους φίλους.

0: στο αυτοκίνητο. Τη βδομάδα που μας πέρασε έγινε πανελλαδική παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού Nissan Micra 6ης γενιάς στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή, ένας χώρος μοναδικός και υψηλής αισθητικής. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, είναι από την Automotive Division Director, διευθυντής του ομίλου Θεοχαράκη. Θα του δώσουμε το λόγο για να μας πει περισσότερα για το νέο Nissan ηλεκτρικό Micra που έχει παγκόσμιο αποτύπωμα εδώ και 40 χρόνια.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σας.
0: Από πού να ξεκινήσουμε, είναι πολύ σημαντικό και μας έκανε πολύ ωραία εντύπωση, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους συναδέλφους, η παρουσίαση που έγινε στο συγκεκριμένο χώρο που αναφέρθηκα, κύριε Σταματόπουλε.
1: Άρη, η αγαπητέ κύριε Γαλανόπουλε, καταρχήν καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω στη σημερινή σας εκπομπή και είναι μεγάλη μου χαρά διότι έχουμε κάτι να πούμε. Δεν είμαστε στον αέρα απλά για να μιλήσουμε για τον όμιλο Θεοχαράκη. Μετά από αρκετά χρόνια η Nissan επανέρχεται με το εμβληματικό της Micra, προσπαθώντας να παρουσιάσει το μέλλον σήμερα. Το νέο Micra, όπως είδατε, επιλέχθηκε συγκεκριμένα το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζα Γουλανδρή για να παρουσιαστεί. Ένας χώρος, όπως ανέφερε Σάρη, υψηλής αισθητικής, διότι θεωρούμε...
2: Οι ώρες στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας πρακτικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας επιτρέπει τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει πλέον πού πηγαίνει, καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών. Το Κουβέιτ αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη εξαιτίας των συνεχιζόμενων βίαιων και επαναλαμβανόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και drones. Σημειώνεται πως τα ξημερώματα το Ιράν εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει νωρίτερα το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε σε συνέντευξή του στη New York Post ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σε εξέλιξη και δίνει την έγκρισή του. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε μεταξύ άλλων πως μίλησε με θυμωμένο ύφος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον Λίβανο την ώρα που διεξάγονται οι συνομιλίες με την Τεχεράνη. Πρόσθεσε ωστόσο ότι οι δύο ηγέτες έχουν πολύ καλή σχέση. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών στα στενά του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το πρακτορείο Reuters. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εντολής της αποστολής Ασπίδες θα απαιτούσε ομόφωνη απόφαση των 27 κρατών μελών, ενώ παραμένει ασαφές εάν υπάρχει πολιτική συνένεση για μια τέτοια διεύρυνση της αποστολής. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εκπροσώπου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνας Ζοχιού, στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία, θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημία. Η Αθήνα αναμένει τώρα την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες πριν αποσαφινιστεί εάν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο, αφού μελετήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυρες τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, θα αποφασίσει εάν μπορούν τελικά να καταθέσουν. Το δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη και θέλει να συμβάλλει στην αποκατάσταση της δικαιοσύνης, δήλωσε σήμερα η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία τοποθετήθηκε εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου επί της εισαγγελικής πρότασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας πρότεινε χθες να μην γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊστάμενού τους. Η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επεσήμανε ότι η επιλογή να δηλώσουν την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τεσσάρων είναι επειδή για το δημόσιο θεωρούνται ο πυρήνας του συγκεκριμένου εγκλήματος, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε, ότι αποφαίνονται για την ενοχή ή όχι των υπολείπων κατηγορουμένων. Ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στην διελεύκαση της υπόθεσης, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Αναγκαστική προσγείωση στον Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε χθες βράδυ αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Μάντσεστερ προς Ατάλια εξαιτίας ενός 39χρονου Βρετανού επιβάτη που προκάλεσε φασαρία κατά τη διάρκεια της πτήσης, επιδεικνύοντας επιθετική συμπεριφορά τόσο απέναντι στα μέλη του πληρώματος όσο και στους συνεπιβάτες του. Αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο αεροδρόμιο, ενώ το αεροσκάφος συνέχισε κανονικά την πτήση για τον προορισμό του. Φιλανδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες έναν άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διανομή παιδικής πορνογραφίας. Τα θύματα ήταν μεταξύ 9 και 15 ετών κατά τη στιγμή των αδικημάτων, τα οποία τελέστηκαν μεταξύ του 2019 και του 2022. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, εκ των οποίων 18 ξένοι υπήκοοι, έχασαν σήμερα τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχή. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής διασωθεί. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Στην αθλητική επικαιρότητα, ώρα τελικών στην Basket League, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν για ακόμα μία χρονιά αντιμέτωποι στους τελικούς της Greek Basket League, με το πρώτο μάτς της σειράς να διεξάγεται απόψε στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΟΑΚΑ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, συνεχής είναι οι διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων. Τα επιτελεία είναι σε αναβρασμό, ειδικά στο χώρο της κέντρου αριστεράς, που έχουν να αντιμετωπίσουν και εσωκομματικά ζητήματα. Στο ΠΑΣΟΚ, οι δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν το κλίμα, ενώ η εκτός γραμμή οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα θολώνουν το μήνυμα που θέλουν να εκπέμψει οι Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε σε αυτό το σημείο να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Με κινουμενή άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς εξακολουθούν να μην βρίσκουν σημείο επαφής με το ρολόι των εκλογών, να μετρά αντίστροφα. Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να αδειάζουν το Δήμαρχο της Αθήνας.
2: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, το συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
3: Η συζήτηση για τον κύριο Δούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο.
4: Δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα.
5: Είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Δούκα. Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Την πρόταση Δούκα απορρίπτουν και τα στελέχη της Ελλάς.
6: Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την Ελλάς. Η Ελλάς έρχεται αυτόνομα, ανεξάρτητα.
1: Νέο επεισόδιο προέκυψε στη Βεντετά Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Υπουργός Υγείας από κοινωνική εκδήλωση, στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ασχολείται με μια φωτογραφία και όχι με το θέμα Δούκα που απειλεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.
7: Έκανε διαρροή, μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
8: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι. Όλη την ώρα. Νομίζω και ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκασε για να βγει αυτή η φωτογραφία.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί η Μαρία Καριστιανού.
10: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας.
11: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
1: Το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Οι παραφωνίες του Χάρη Δούκα είναι πολλές και έρχονται σε μια δύσκολη συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα είναι αν υπάρχουν εισηγήσεις για μέτρα κατά του Δημάρχου ή κάτι τέτοιο απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Είναι σαφές πως επικράτησε μεγάλη ανακατοσούρα στην Χαριλάου Τρικούπη τις τελευταίες ημέρες με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα. Δεν είναι η γραμμή του κόμματος οι δεύτερες κάλπες, οπότε χτύπησαν αρκετά καμπανάκια. Αυτό βέβαια απέχει πολύ από τις φήμες που υπήρξαν περί διαγραφής. Κάτι τέτοιο δεν έχει πέσει στο τραπέζι με στελέχη να δηλώνουν και δημόσια πως αυτές οι λύσεις δεν βοηθούν. Βεβαίως το ζητούμενο είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει μεθαύριο και από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι μια εύκολη συνεδρία.
0: Ορθάνυχτο αφήνει το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα η Έφη Αξιόγλου μετά την παρέτησή της από τη Νέα Αριστερά, ενώ εχμές για τις προθέσεις των πρώην συντρόφων του αφήνει ο Γαβρίλης Αγγελαρίδης. Την ίδια ώρα από το επιτελείο Τσίπρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ με τον επικεφαλής της Ελλάς να επιστρατεύει σποτάκι με άρωμα παραπέντε για τις εγγραφές στο νέο κόμμα.
1: Στην αριστερή πολυκατοικία, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι έντονες αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση της Νέας Αριστεράς έχουν προκαλέσει σεισμό. Αυτό τελεί χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αξιόγλου. Η πρώην υπουργός διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.
12: Εγώ είμαι ανοιχτή να δουλέψω στην κατεύθυνση που σας είπα, να δουλέψω πολιτικά, να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Και αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί.
13: Εύχομαι, ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ συνολικά τη διαδρομή της και επιπλέον ένα στοιχείο της. Το μυαλό της δεν κάνει στάσεις παρά μόνο αν είναι προγραμματισμένες.
14: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ναι. υπό δύο όρους. Πρώτον, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια και μεταχειρίσεις.
15: Η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση των 7 πάβει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
16: Η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Και επί τη βάση αυτής της ίδρυσης νομίζω ότι κινήθηκαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν γνωστό μεταξύ μας ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι άργησε.
15: Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα κριθεί η επόμενη μέρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Με ένα ακόμη στέλεχος, το Γιάννη Ματζουράνη, να δηλώνει σήμερα την παραίτησή του.
17: Έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα του φυσικού ηγέτη του χώρου μας, αυτός που μας πήρε από το 30% και μας έκανε βουλευτές, υπουργούς και κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν. Εκεί θα συζητηθούν όλα.
15: Στην Αμαλία συνεχίζονται οι εγγραφές μελών με τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει σήμερα ένα βίντεο με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου.
18: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
19: Τέλειο.
18: Ήταν η Θεοπούλα στην Ελλάδα.
19: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε.
15: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο.
0: Όσα έχουν συμβεί στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε δεν έχουν προηγούμενο. Κάποια μάλιστα γίνονται για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά. Μόνο το τελευταίο 24ωρο διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, ενώ η Ανεξάρτητη είναι πλέον η δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για τα πρόσωπα, τα κόμματα και τις νέες ισορροπίες. Το ρεπορτάζ υπογράφει η Άντζη Κούκη.
20: Στην τρέχουσα βουλευτική περίοδο που ξεκίνησε, έχουν σπάσει σχεδόν όλα τα ρεκόρ της μεταπολίτευσης. Τελευταίο αυτό της εξαμενής των ανεξάρτητων βουλευτών. Για πρώτη φορά θα φτάσουν τον αριθμό 40 μετά την διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Μια ακόμη πρωτιά στα μεταπολιτευτικά χρονικά και η αλλαγή σκητάλη στο θεσμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μετά τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ πήρε τον κορυφαίο πολιτιακό ρόλο, ενώ τα πρόσωπα που κράτησαν το ρόλο του επικεφαλής του δεύτερου στην τάξη κόμματος στην Ολομέλεια είναι τρία. Πρώτα ο Σοκράτης Φάμελος, μετά ο Νίκος Παπάς και στη συνέχεια μέχρι και σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
21: Υπάρχουν προσωπικά δράματα, ιστορίες, ίντριγκες, μεταγραφές, ποιος μένει, ποιος φεύγει, πού πάει. Έχουμε χάσει την μπάλα. Μου θυμίζει όλο αυτό και λίγο βραζιλιάνικη σαπουνόπερα.
20: Δεν έχει ξανασυμβεί επίσης δύο πρώην πρωθυπουργοί να βρεθούν εκτός των κομμάτων τους. Ενώ για πρώτη φορά ο Κωνσταντίνος Τασούλας από την έδρα του Προέδρου της Βουλής εξελέγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε, είχαμε ακόμα 8 παραιτήσεις βουλευτών με πιο πρόσωτη αυτή της Έφης Αξιόγλου. Μέχρι τη διάλυση των Σπαρτιατών τον Ιούνιο του 2025, η Βουλή έφτασε να λειτουργεί για πρώτη φορά με 9 κόμματα μετά την έκπτωση 3 βουλευτών από τους Σπαρτιάτες. Η Ολομέλεια απαρτίζεται όχι από 300 αλλά από 297 βουλευτές.
22: Έχουμε μια βουλή που λειτουργεί με 297 βουλευτές. Επομένως, οι διαρκείς ανεξαρτοποίησεις ή παραιτήσεις δημιουργούν και μια κακή αίσθηση στον κόσμο για το πολιτικό σύστημα συνολικά.
20: Ρεκόρ αποτελεί και το γεγονός πως η μόνη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει την ίδια σύνθεση από τις εκλογές του 2023 είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ενώ η Νέα Αριστερά κατέχει άλλο ρεκόρ, καθώς δημιουργήθηκε και διαλύθηκε μέσα στην ίδια κοινοβουλευτική περίοδο.
23: Η διαρκής σαλαμοποίηση του πολιτικού συστήματος δείχνουν τα όρια αυτών των πολιτικών φορέων, αλλά και ταυτόχρονα οδηγούν σε αδιέξοδο την καθημερινή λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
20: Ο χρονοκόφτης και το αυτόματο κλείσιμο του μικροφόνου, που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε στον κανονισμό της Βουλής, θεωρήθηκε μια απαραίτητη πρωτοβουλία εξαιτίας των πολλών κοινοβουλευτικών ομάδων στην Ολομέλεια και με στόχο τον περιορισμό της υπέρβασης του χρόνου των ομιλιών.
0: Δεν είναι λίγα αυτά που έχουμε δει και ακούσει στη Βουλή τα τελευταία 3 χρόνια και έτσι εξηγούνται εν μέρη και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
24: Όλα αυτά που συμβαίνουν στη Βουλή τα τελευταία χρόνια, Λένα, θυμώνουν και προβληματίζουν τους πολίτες και οι καυγάδες. Και πώς το διαπιστώνουμε αυτό? Υπάρχει Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, που είναι 7 χρόνια στην εξουσία, έχει μια φθορά, αλλά κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να την προσεγγίσει. Γιατί οι πολίτες βλέπουν αυτή την εικόνα της Βουλής, μια άλλη βουλή και συνεπώς γατζώνονται, κρατιούνται γύρω από το σταθερό πόλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι όλη την τελευταία περίοδο δεν συζητούσαμε για τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά για αυτά που έρχονται πιο πολύ. Το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Τσίπρα που ήρθαν τελικά, στα οποία οι πολίτες έχουν κάποιες προσδοκίες. Βεβαίως,
2: και έχασαν το ενδιαφέρον για τα υπάρχοντα, περιμένοντας αυτά που θα έρθουν, που ακόμα για κάποια τουλάχιστον της κυρίας Καριστιανού δεν γνωρίζουμε και τις θέσεις. Τώρα, υπάρχουν κάποιες αναταράξεις, έχει ανακατευθεί τράπουλα, όπως είπες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως αντιμετωπίζει προβλήματα. Εκεί βλέπεις να πατούν κι άλλοι το κουμπί.
24: Ναι, και ενδεχομένως αυτή η εικόνα που είδαμε αλλάξει ακόμα πιο πολύ στη Βουλή, γιατί θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 24 βουλευτές, το Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή και δεν είναι σίγουρο αν δεν υπάρχει λευκός καπνός ή ένας οδικός άξονας για το πώς θα κινηθεί το κόμμα σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε και εκεί 6 με 7 βουλευτές να πατούν, όπως είπε, στο κουμπί την επόμενη περίοδο. Έσυραν πρώτα το χορό οι πρώην σύντροφοί της Νέα Αριστερά, ενδεχομένως ακολουθήσουν και αυτοί.
0: Σε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας πρακτικά το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
3: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης. Με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση, αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
2: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε, Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός συνεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή fuel pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
3: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους προκειμένου να αποφύγουν, την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Να αναλύσουν τις δημοσκοπικές έρευνες επιχειρούν οι πολιτικές δυνάμεις. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίασε χθες η PALS εδώ στον Sky, όπου η κυβέρνηση δείχνει να κερδίζει 1,5 μονάδα παρά τη φθορά της δεύτερης θητείας. Η μάχη που δίνεται για τη δεύτερη θέση είναι σκληρή και ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκτοπίζει την τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ, που κονταροχτυπιέται με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
4: Τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό μετά την ίδρυση των κομμάτων του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού καταγράφει δημοσκόπηση της PALS για τον Sky. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ισχυρό προβάδισμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το Ελλάς να περνά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ να είναι πλέον τρίτο. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 29,5% με διαφορά 14 μονάδων από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που βρίσκεται στο 15,5%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 11%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, η Ελληνική Λύση με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5% και το ΜΕΡΑ 25 με 3%. Ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη.
5: Πρέπει να παλέψουμε να πετύχουμε το μοναδικό μας στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Αλλά πιστεύω παράλληλα ότι το βράδυ των εκλογών, γιατί οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν δεύτερο και τρίτο γύρο, η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση.
6: Το τέλος όπως ξέρουμε από το στίχο έχει καλό ντεμαράζο. Καλό ντεμαράζει, πάντα.
14: Πρώτον, διότι επανέρχεται μια νέα πολιτική πρόταση. Δεύτερον, διότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό και μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης.
4: Ισχυρό προβάδισμα καταγράφει ο κ. Μητσοτάκης και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Με 30% έναντι 17% του κ. Τσίπρα και 7% του κ. Ανδρουλάκη.
7: Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι να διαγωνίζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Ναι. Εμάς δεν μας αφορά. Εμείς πάμε για αυτοδύναμη κυβέρνηση.
4: Ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου διακυβέρνησης, όχι απλά ένα κόμμα ή μια παράταξη ή μια συμπαράταξη που θα είναι δεύτερη ή τρίτη στις εκλογές.
8: Όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεοντεχνήματος αντιμετωπίζω εγώ.
4: Στο ερώτημα με ποιο συνέστημα οι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες, κυριαρχεί η προοπτική με 54%, ακολουθεί η ανησυχία, ασφάλεια με 21%, ενώ ο θυμός και η τιμωρία βρίσκονται στο 11%.
9: Ενός νέου κινήματος.
25: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
26: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
25: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
27: Κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή και για εγγυημένη ασφάλεια. Στο νέο σου smartphone ή tablet συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
28: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
30: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
31: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
30: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
32: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
33: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
34: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
33: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
34: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
35: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
36: Ρωμαίος.
37: Ιουλιέτα.
36: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρόμανε.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμονή.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Στρατηγική όξυνση με σειρά κινήσεων από την Τουρκία. Εκτός από τις εικονικές αερομαχίες, τις παραβιάσεις που έχουν πυκνώσει, η Άγκυρα προχωρά στην αεροναυτική άσκηση Deniz Gordou που ακουμπά Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Μια άσκηση που κατόπιν συνεννοήσεων είχε παγώσει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η Αθήνα διατηρεί σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις τόσο για τη συλλογή πληροφοριών όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Για τη μεγαλύτερη αεροναυτική άσκηση της χρονιάς προετοιμάζεται η Άγκυρα, με το σύνολο σχεδόν των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να συμμετέχουν στον Θαλασσόλικο 2026 με πεδίο δράσης στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ελικοπτεροφόρο Ανατολού, ενώ εκτός από μονάδες επιφανείας, υποβρύχια, μαχητικά και αεροσκάφη υποστήριξης, στον Θαλασσόλικο θα πρωταγωνιστήσουν αυτόνομα αεροσκάφη και ναυτικά ντρόουν τουρκικής κατασκευής, αλλά και μονάδες από βατικών και αμφίβιων δυνάμεων. Η Αθήνα παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις κινήσεις της Άγκυρας, διατηρώντας σε επιφυλακή τις ένοπλες δυνάμεις, τόσο για τη συλλογή πληροφοριών, όσο και για το ενδεχόμενο αντίδρασης. Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Νίκος Δένδιας από τη Σύνοδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων, στην οποία συμμετέχει και η Τουρκία.
2: Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο έναντι της λογικής της επιβολής δια της ισχύως.
3: Των Αθηνών, η Τουρκία προχώρησε στη ματέωση του Θαλασσόλικου. Φέτος πραγματοποιείται σε πλήρη κλίμακα και μάλιστα στη σκιά του νομοσχεδίου που επιχειρεί να δώσει θεσμικό χαρακτήρα στο αναθεωρητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το τουρκικό νομοσχέδιο και τονίζουν ότι η πάγια θέση της Αθήνας είναι υπέρ της διαφύλαξης της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας.
4: Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε δυνατό σενάριο και θα δράσουμε αναλόγως όταν έχουμε την επίσημη εκδοχή του. Επιπλέον, δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Ωστόσο, οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί και ενεργοί σε πολλά επίπεδα.
3: Η άσκηση Θαλασσόλικος θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουνίου.
2: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας με ανοιχτό και το καζουσμπέλι διέρευσε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν τώρα ότι η νομοθετική πρωτοβουλία θα παγώσει τουλάχιστον για την ώρα. Να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
5: Υπήρχε μια απεσιοδοξία, διότι μόλις θες ο Γιασάρ Γκιουρέλη, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, αφού είχε αναφερθεί στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της τουρκικής αεροπορίας, είχε πει για το 5ης γενιάς τουρκικό μαχητικό ΚΑΝ, για τα Eurofighter που κάποια στιγμή θα έρθουν, δεν είπε τίποτα για τα F-35, για το μέλλον μιλάμε, αλλά και για τα F-16, αν θα ξεχρονιστούν. Άρα στην Τουρκία έχουν πάρει κάποια σημάδια, τουλάχιστον σε αυτήν την περίοδο. Να θυμίσουμε, επειδή αναφερθήκατε στον Τόμ Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ στο Ιράκ και στη Συρία είχε υποσχεθεί στις αρχές του Ιανουαρίου ότι σε 4-5 μήνες το ζήτημα αυτό θα έχει επιλυθεί. Δεν λύθηκε και ίσως μέχρι τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκείνο το σημείο καμπής, διότι φαίνεται πως έρχεται ο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και εκεί πια θα ξεκαθαριστούν όλα τα πράγματα. Αν οι S-400 θα παραμείνουν εδώ και τα F-35 αν θα έρθουν ποτέ. Αλλά νομίζω θα υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση ακόμη και κάποια στιγμή στο μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να δώσουν F-35. Σήμερα όμως φαίνεται, ακούγοντας και τον ανταποκριτή μας η Νέα Υόρκη, φαίνεται ότι αυτό το πράγμα θα μείνει στο ράφι για αρκετό καιρό.
6: Ο Ερντογάν περιμένει αυτή τη συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου. Είναι προφανές αυτό, Μανώλη. Τώρα, γιατί ακριβώς έρχεται αυτή η Σύνοδος? Μήπως και αυτές οι διαρροές για το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, μήπως και αυτές οι διαρροές αρχίζουν και μαζεύονται, γι' αυτό το λόγο παγώνει και αυτό το σχέδιο, αν κάποτε υπήρχε?
5: Ναι, διότι έλεγαν ξεκάθαρα ότι τον Ιούνιο θα έρθει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Τώρα αρχίζει να γίνεται γραφειοκρατικό το ζήτημα, που μπορεί να γίνει, δηλαδή ότι θα έρθει στην Επιτροπή, στο Κοινοβούλιο κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα συζητηθεί και θα εγκριθεί. Άρα χρειάζεται διαδικασία. Στο Κοινοβούλιο, στις Επιτροπές, σήμερα δεν φαίνεται τίποτα στην ατζέντα για τον Ιούνιο. Και μάλλον πάμε για τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Ο πρώτος είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. 7-8 Ιουλίου θα έρθει ο Τραμπ εδώ στην Τουρκία. Και βεβαίως και οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Κανένας δεν θέλει στο ΝΑΤΟ ένταση στο Αιγαίο, καθώς υπήρχαν και οι προειδοποιήσεις από την Αθήνα. Πως σε περίπτωση κάνει ένα βήμα η Τουρκία και η Αθήνα έχει κάποια συγκεκριμένα βήματα. Είχαν γίνει διαρροές για θαλάσσια πάρκα, για 12 μίλια νότια Κρήτης και όπως και ο Γιώργος Γεραπετής είχε μιλήσει για πιθανότητα έντασης. Όλα αυτά νομίζω καταγράφηκαν και βρέθηκε μια γραφειοκρατική λύση, θα λέγαμε, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Επιτροπή του Κογκρέσου συνεδριάζει για θέματα κράτους δικαίου, θέματα που αποτελούν την αχίλιο πτέρνα της Τουρκίας και έχουν μεγάλη σημασία, όσα ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, που κλήθηκε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο προμήθειας μαχητικών F-35 στην Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας Χριστόδουλο Αθανασάτο.
7: Απαντώντας σχετική ερώτηση της ομογενούς βουλευτή την Αστάιτους στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
2: Σε μια άλλη εξέλιξη, κατατέθηκε στο Κίεβο το διάβημα της Ελλάδας για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
8: Πραγματοποιήθηκε, Ελένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής, πως το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, αλλά και περιβαλλοντική ζημία. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζοχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απώσει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
2: Στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν εξαπολύουν εκατέρωθεν επιθέσεις, Κουβέιτ και Μπαχρέιν ενεργοποιούν την αεράμινα και αναχαιτίζουν βαλιστικούς πυράβλους. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει χερσαία επέμβαση, λέει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει για τα πυρηνικά και ότι κάποια στιγμή θα συναντηθεί με τον Αγιατολά Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Σε μια άλλη εξέλιξη, μετά τις αναφορές για το εκρηκτικό τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου, σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ένιωσε την ανάγκη να πει ότι οι δυο τους συνομιλούν και συμφωνούν. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Χρύσα Τσίχλη.
9: Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι με τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει μερικές φορές διαφωνίες τακτικής, αλλά τις επιλύουν καθώς συμφωνούν στα βασικά. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόνισε ότι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ εκείνος ο οποίος θα αποφασίσει αν θα επανεκκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανικές και Ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Τη συνέντευξη Νετανιάχου είχε προηγηθεί εκείνη του Τραμπ, στην οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχθηκε ότι αποκάλεσε τρελό τον Νετανιάχου, καθώς ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο.
6: Είναι άξιο απορίας πάντως ποιος έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα πάμε λίγο στους αντικειμενικούς στόχους αυτού του πολέμου. Έρχεται ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας να αδειάσει τον Τραμπ χρήσα και λέει ότι το Ιράν είναι σε καλύτερη θέση τώρα από ότι ήταν τρεις μήνες πριν, δηλαδή πριν το ξέσπασμα αυτού του πολέμου.
9: Ο κίνδυνος ότι το Ιράν επιδιώκει κρυφά την κατασκευή πυρηνικών όπλων είναι υψηλότερο σήμερα από ότι πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκινήσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με ένα εμπιστευτικό έγγραφο που είδε το Bloomberg, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για τους νέους κινδύνους πυρηνικής διάδοσης που θέτει το μεγάλο απόθεμα ουρανίου του Ιράν, σχεδόν κατάλληλο για βόμβες. Πριν από την επίθεση του 2025, το υλικό αυτό υπόκειτο σε εβδομαδιαία επιθεώρηση υπό την υπηρεσία του ΟΗΕ για να διασφαλιστεί ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν οι Ιρανοί για όπλα. Αυτό πλέον δεν ισχύει και το κάνει ιδιαίτερως επικίνδυνο.
2: Η Γερμανία απέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας τη διετία 2027-2028 και υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο γύρω από την ψηφοφορία. Θα μας πει περισσότερα η Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle και το Βερολίνο.
10: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό γιατί η Γερμανία απέτυχε τελικά να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ. Μια θέση την οποία διεκδικούσε έντονα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες. Στην μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα τελικά επικράτησε η Πορτογαλία και η Αυστρία έναντι της Γερμανίας. Αυτό που λένε πολλοί είναι ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μην είχε θέσει καν υποψηφιότητα, γιατί γνώριζε ότι αυτές οι δύο χώρες ούτως ή άλλως θα έθεταν υποψηφιότητα. Αυτές οι δύο χώρες τελικά θα λάβουν και τις δύο θέσεις οι οποίες αναλογούν στο μπλοκ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία για τη Γερμανία.
6: Γιατί
10: σε μια
6: έκανε,
10: στιγμή
6: Δημήτρα,
10: που το Βερολίνο διεκδικεί. Το έκανε αυτό.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Όσο και ειδικότερα στην περίπτωση, στην υπόθεση του Ουκρανικού, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάτι βέβαια το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει πάρα πολύ δύσκολα να πετύχει. Ήδη τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για μια σοβαρή αποτυχία της Γερμανίας και όλοι βέβαια δείχνουν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος στις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η Γερμανία απέτυχε να λάβει αυτή τη σημαντική θέση για τη χώρα.
2: Στην εγχώρια επικαιρότητα τώρα και έκτο κύκλωμα που ρήμαζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξέσπασαν οι διοκτικές αρχές. Όσοι εμπλέκονται, 13 στον αριθμό, συνελήφθησαν έχοντας αποκομίσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, περισσότερα από την Κάτια Νιάκαρη.
12: Ολόκληρη την οικογένειά του είχε επιστρατεύσει ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης προκειμένου να καρπώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη μητέρα, τον πατέρα, τον αδερφό, τον θείο και τον γαμπρό του κατέληγαν τα χρήματα, τα οποία στη συνέχεια διαχειριζόταν ο ίδιος.
13: Στις πλάτες των αγροτών και των κτηνοτρόφων, των τίμων αυτών που δίνουν δηλαδή τον αγώνα επιβίωσης καθημερινά, έχει στηθεί ένα πάρτι.
12: Η νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI είχε έδρα την Κοζάνη και φέρεται να δρούσε από το 2019. Οι εκτάσεις που δηλώνονταν στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης ανήκαν στην πραγματικότητα στον ΔΔΕ, στους Δήμους Κοζάνης και Βέρειας, σε Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ακόμα και σε ψυχιατρική κλινική, ιερούς ναούς και χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Οι συλλήψεις ανέρχονται σε 14, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα, εκ των οποίων 2 έχουν αποβιώσει. Ο φερόμενος αρχηγός, αγρότης στην Κοζάνη, κινούσε τα νήματα μέσω εμπλεκόμενου κέντρου υποδοχής αιτήσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 4 κέντρα.
13: Αν βάλουμε εδώ και 10 χρόνια το πάρτι που έχει γίνει με αυτή την κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με την τεχνική λύση, πάει να πει 160 εκατομμύρια το χρόνο, είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο τα κλεμμένα.
12: Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο διαχειριστής του επίμαχου κέντρου, ο οποίος κατοικούσε στο Αγρίνιο, παρότι το ΚΙΒ βρισκόταν στην Κοζάνη. Παράλληλα, συνελήφθη ακόμα ένας υπάλληλος, αρμόδιος για την οριστικοποίηση των επίμαχων αιτήσεων. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από το 2019 έως το 2024 αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται ο προσδιορισμός της απάτης και για το 2025.
2: Το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ απλώνεται όποια πέτρα και αν σηκώσεις. Ενδεικτικός είναι ο χάρτης της χώρας με τις περιοχές όπου είχαμε απαγγελία κατηγοριών και συλλήψεις για υποθέσεις διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για αγροτικές επιδοτήσεις. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
12: Πάμε να δούμε τους τελευταίους 6 μήνες τις 5 κλιματικές οργανώσεις. Αυτή ήταν η έκτη κατά σειρά που εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τους 1.151 κατηγορούμενους και τους 94 συνολικά συλληφθέντες. Βλέπουμε το Δεκέμβριο του 2025 οι κατηγορούμενοι ανήλθαν σε 43, 16 ήταν οι συλλήψεις με τη ζημία να ανέρχεται σε 1.710.000 ευρώ, δρούσαν σε Κρήτη και Σάμο. Τον Μάιο του 2026 τώρα οι κατηγορούμενοι βλέπουμε ότι μεγαλώνει ο αριθμός, ανέρχονται πλέον σε 317 με 17 συλλήψεις και ζημία που φτάνει τα 4.500.000 ευρώ. Σέρες, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής είναι οι περιοχές που δρούσε η εγκληματική ομάδα. Επίσης τον Μάιο του 2026 βλέπουμε ότι εδώ απλώνεται ακόμα περισσότερη δράση της οργάνωσης. Πέλα, Θεσσαλονίκη, Μαθία, Ιωάννινα, Αθήνα, Σαντορίνη και Ηράκλειο με 404 κατηγορούμενους, 39 συλλήψεις και ζημιά 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης τώρα τον Μάιο του 2026 έχουμε εδώ την δικογραφία για την εγκληματική ομάδα σε Μιλοπόταμο, Πέραμα, Αθήνα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Σιτία με 97 κατηγορούμενους, 22 συλλήψεις και ζημιά 2.700.000 ευρώ. Να πούμε ότι και τον Απρίλιο η επιχείρηση της αστυνομίας έβγαλε Λαβράκι με 290 κατηγορούμενους και ζημιά 227.000 ευρώ, με τα μέλη του κυκλώματος να δρούν σε Κιλκής. Συνολικά πρέπει να πούμε ότι η ζημία που υπέστη το δημόσιο ξεπερνάει τα 14 εκατομμύρια ευρώ.
2: Αλλάζοντας θέμα, η Κρήτη και η Γάβδος δοκιμάζονται ξανά από μεταναστευτικές ροές που όχι μόνο έχουν πυκνώσει, αλλά οι διακινητές εξελίσσουν τις μεθόδους. Αρκεί κανείς να δει τις καραβιές και τις αφίξεις ρεκόρ που φτάνουν τις 1.200 μόνο την περασμένη εβδομάδα. Ρεπορτάζ από τη Μέρη Σκανδάλη.
14: Τα παρανόμοι μετανάστες εντοπίζονται από σκάφος της Frontex Ελέμβων νοτιοανατολικά της Γάβδου. Το σκάφος του λιμενικού τους παραλαμβάνει και τους μεταφέρει με ασφάλεια σε προσωρινή δομή φιλοξενίας. Το ίδιο σκηνικό και χθες στη Γάβδο. Μετανάστες θύματα των διακινητών που τους υπόσχονται μια καλύτερη ζωή. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που εξασφάλισε ο Sky αντανακλούν τις διαρκώς αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με τη λίστα να μακραίνει καθημερινά.
15: Με τη βελτίωση των γενικών συνθηκών πάντα παρατηρούμε ότι καταφτάνουν στις ακτές μας ομαδικά αρκετές βάρκες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στατιστικά που διαθέτουμε, σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, καταγράφεται μια αύξηση του 25%.
14: Με αριθμό ρεκόρ 1.200 αφίξεων σε 19 διαφορετικά περιστατικά έκλεισε η περασμένη εβδομάδα. Ενώ από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 320 αφίξεις.
16: Υπήρχε μια σχετική κινητικότητα. Συνεπάγεται αυτό μια αύξηση του αριθμού των μεταναστών οι οποίοι έφτασαν στην Κρήτη και ειδικότερα στα Χανιά. Έφτασε δηλαδή πριν 4 μέρες η Αγιά να φιλοξενεί γύρω στα 475 άτομα. Στις 9 προηγούμενες βάρκες υπήρχαν και 4 γυναίκες, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος.
14: Η αυξητική τάση συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι είναι εμφανής. Οι αφίξεις του πρώτο πεντάμηνο ανήλθαν σε 5.448 σε 125 περιστατικά έναντι 4.750 το 2025 σε 99 περιστατικά. Η Γάβδος αποτελεί προσωρινή στάση των μεταναστών μέχρι την πρόωθησή του στις δύο δομές φιλοξενίας σε Ηράκλειο και Χανιά κατά μέσο όρο εντός 2 ημερών.
17: Η Γάβδος έχει εμπλακεί στο μεταναστευτικό αρκετά τελευταία χρόνια. Συνεχίζονται οι ροές από την Λιβύη. Όταν ο καιρός είναι καλός, σχεδόν δεδομένο είναι ότι θα υπάρχουν αφίξεις.
14: Οι αρχές παρατηρούν τροποποίηση στα σημεία άφιξης των μεταναστευτικών ροών με τη μετακίνησή τους προς τα νότια του Ηρακλείου και την Ιεράπετρα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Στανουπλεύρη στο Λουξεμβούργο με τους ομολόγους του από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία, με επίκεντρο την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ευρωπαϊκών κόμβων επιστροφής.
2: Στη δίκη τώρα για τα επεισόδια στο Ρέντι, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν έχει αποσαφινιστεί ότι δεν είναι και κατηγορούμενοι. Θα ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
18: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
19: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
20: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
18: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
21: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
22: Δεν θυμάμαι.
21: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο? Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε 3 χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
23: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
24: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση, και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν, γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους, γιατί φοβούνται.
19: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες, έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
18: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
19: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν

0: Ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Υπενθυμίζω ότι είναι και ο δικαστικός λειτουργός που πριν περίπου ένα χρόνο, τέτοια εποχή, ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός από τις υποκλοπές του 1990, είχε τις δεκαετίες του 90, είχε επιχειρήσει να δωροδοκίσει, εκβιάσει και μάλιστα πρόσφατα, γιατί το είχε καταγγείλει αμέσως ο κύριος Λιμπερόπουλος, καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξη. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επέλεξε τον κύριο Ευάγγελο Μπακέλα ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτόν θέλει ως στο τιμόνι της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και μάλιστα τον κύριο Μπακέλα επέλεξε και η Ολομέλεια των Εισαγγελέων. Με δεύτερο και στις δύο Ολομέλειες τον κύριο Βασίλη Φλωρίδη, αδελφό του Υπουργού Δικαιοσύνης του κύριου Γιώργου Φλωρίδη. Βλέπουμε δηλαδή ότι και αυτός έχει απήχηση στους συναδέλφους του, παρόλο του προφανές ασυμβίβαστο που το καταλαβαίνουμε όλοι.
1: Τώρα, είναι δεσμευτικές αυτές οι αποφάσεις για τα πρόσωπα? Θέλω να πω, υπάρχουν και αντιρρήσεις, γιατί πρέπει να περάσουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι, προτείνει. Το Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό που έχει τον τελευταίο λόγο. Όμως, Λένα, πρέπει να σου πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ξεφύγει πολύ από αυτές τις επιλογές. Και αυτό γιατί? Γιατί η ψηφοφορία από τους δικαστικούς λειτουργούς ήταν κάτι που εφαρμόστηκε πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Και με δεδομένο επίσης ότι μεταξύ των άρθρων που προτείνει η κυβέρνηση να αλλαχθούν είναι αυτό που αφορά την ηγεσία της δικαιοσύνης και λέει ότι θα πρέπει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή να επιλέγει μεταξύ των τριών που έχουν ψηφιστεί από τους δικαστικούς λειτουργούς. Όχι. Νομίζω δεν θα απέχει πολύ και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, φέτος έχουμε μια ευτυχή, να το πω, σύμπτωση. Εκεί προσανατολίζεται και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δηλαδή σε αυτά τα πρόσωπα που επέλεξαν οι Ολομέλειες.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο αγωνιστικό σκέλος, τζάμπολ σε λίγα λεπτά στον πρώτο τελικό των αιωνίων για το πρωτάθλημα της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, χωρίς Λούκα και Χουάντσο. Η πράσινη στο ποδοσφαίρο παίκτης της ΑΕΚ και τυπικά είναι ο Λοξάντερ Ζούπκοφ. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
3: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.

0: ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λυπή?

0: Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

πάντα. Δεν θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

0: καρδιά.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: εμείς 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.